Στον DRS, οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν ασταμάτητα. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν ασταμάτητα. DRS 95,3. Μόνο επιτυχίες.

0: DRS FM.
1: Oh, darling. I wanted to be everything.

το Κούμπα παρουσιάζει και αποχαιρετάει το καλοκαίρι 2026 με το πιο δυνατό 80s 90s Party. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. 80s 90s Party στο Κούμπα στην Αμουδάρα. Στα Dex ο Ελληνογάλος DJ Λεό από Αθήνα μαζί με το Γιάννη Τζανετή. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Το Κούμπα αποχαιρετάει το καλοκαίρι με τα κορυφαία των 80s και 90s. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6936 778 800. Να είστε εκεί.

Το Κούμπα παρουσιάζει και αποχαιρετάει το καλοκαίρι 2026 με το πιο δυνατό 80s 90s Party. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. 80s 90s Party στο Κούμπα στην Αμουδάρα. Στα Dex ο Ελληνογάλος DJ Λέο από Αθήνα μαζί με το Γιάννη Τζανετή. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Το Κούμπα αποχαιρετάει το καλοκαίρι με τα κορυφαία των 80s και 90s. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6936 778 800. Να είστε εκεί.

DRS. Γράφει στο ραδιοφωνό σου. DRS. Γράφει στο ραδιοφωνό σου.

στο Κούμπα παρουσιάζει και αποχαιρετάει το καλοκαίρι 2026 με το πιο δυνατό 80's 90's Party, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. 80's 90's Party στο Κούμπα, στην Αμουδάρα. Στα Dex, ο Ελληνογάλος DJ Λεό από Αθήνα μαζί με το Γιάννη Τζανετή. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Το Κούμπα αποχαιρετάει το καλοκαίρι με τα κορυφαία των 80's και 90's. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6936 778 800. Να είστε εκεί.

0: DRS.
1: DRS.
0: On Monday.
2: DRS.
0: This is another day. Καλημέρα στο DRS. Ξυπνήστε. Καλημέρα στον DRS.
3: Music talking to you. Wake up. Wake up.
0: Καλημέρα στον DRS. Κάθε μέρα. Καλημέρα στο δικό σας σταθμό.

το Κούμπα παρουσιάζει και αποχαιρετάει το καλοκαίρι 2026 με το πιο δυνατό 80s 90s Party. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. 80s 90s Party στο Κούμπα στην Αμουδάρα. Στα DEX ο Ελληνογάλος DJ Λεό από Αθήνα μαζί με τον Γιάννη Τζανετή. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Το Κούμπα αποχαιρετάει το καλοκαίρι με τα κορυφαία των 80s και 90s. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6936 778 800. Να είστε εκεί.

0: DRS.
1: DRS on Monday.
2: Κάθε μεγάλη στιγμή ξεκινά γύρω από μια φωτιά. Ένα τζάκι που ζεσταίνει το σπίτι. Ένα μπάρμπεκιου που γίνεται η καρδιά της παρέας. Στην Energy House Καλογεράκης Μινάς προτείνουμε τζάκια, σόμπες και κατασκευάζουμε μοναδικές συνθέσεις μπάρμπεκιου, μοντέρνες ή παραδοσιακές, αποκλειστικά στα μέτρα και το στυλ του δικού σας χώρου, με κορυφαία υλικά, άψογη κατασκευή, με αντοχή στο χρόνο και φροντίδα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Energy House. Δημιουργούμε χώρους που ζεις. Δεν τους βλέπεις απλά. Κωνσταντίνου Αστρινάκη 4, Πατέλες Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810 310 223 και www.jakiapavlairaklio.gr.
3: And now the best mix of music all day.
4: DRS FM 95.3.
5: This is another day. Καλημέρα στον DRS. Ξυπνήστε. Καλημέρα στον DRS.
6: Music talking to you. Wake up. Wake up!
5: Καλημέρα στον DRS. Κάθε μέρα, καλημέρα στο δικό σας σταθμό.

Το Κούμπα παρουσιάζει και αποχαιρετάει το καλοκαίρι 2026 με το πιο δυνατό 80s 90s Party. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. 80s 90s Party στο Κούμπα στην Αμουδάρα. Στα Dex ο Ελληνογάλος DJ Λεό από Αθήνα μαζί με το Γιάννη Τζανετή. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Το Κούμπα αποχαιρετάει το καλοκαίρι με τα κορυφαία των 80s και 90s. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6936 778 800. Να είστε εκεί.

0: DRS. DRS on Monday.
1: Με εμπειρία και τεχνογνωσία ανεβαίνουμε επίπεδο με ασφάλεια. Level Tech Κριτσοτάκης Ανελκυστήρες. Ο πιο έμπιστος συνεργάτης σας για την εγκατάσταση, συντήρηση και ανακατασκευή παντός τύπου ανελκυστήρα και ανυψωτικού μηχανήματος. Με εγγύηση και απόλυτη εξειδίκευση, ανελκυστήρες προσαρμοσμένοι στις δικές σας ανάγκες με υψηλή αξιοπιστία. Level Tech Κριτσοτάκης Ανελκυστήρες. Θα μας βρείτε Περγάμου 47, Ηράκλειο Κρήτης και στα τηλέφωνα 2810-25-0077 και 697-22-88-200. Level Tech Κριτσοτάκης Ανελκυστήρες. Ανεβαίνουμε επίπεδο.
2: Έτσι, παιδί μου, πρέπει να τελειώνει κάθε καλή ιστορία. Να την ακούς τη γιαγιά.
3: Εσύ, γιαγιά, ακούς.
2: Ε, τι είπες?
3: Κάτσε να σου βάλω αυτό στο αυτί. Και απ' την άλλη.
4: Τώρα με ακούς?
2: Πολύ καλά, παιδί μου. Πολύ καλά.
5: Στα ακουστικά κέντρα Κρήτης, ακούς το μέλλον. Από το 1987, προϊόντα υψηλής τεχνολογίας για την υποβοήθηση της ακοής που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής αποτελεσματικά. Ακουστικά κέντρα Κρήτης. Από το Ηράκλειο Κρήτης, για όπου υπάρχει ανάγκη. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος της κορυφαίας δανέζικης εταιρείας Resound σε Ελλάδα και Κύπρο.
6: Ακουστικά κέντρα Κρήτης. Σε όλη την Κρήτη. Κεντρικό, Πεδιάδος 8, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-286-686.
7: Αφεντικό, ωραίοι κατάλογοι. Μόνος σου τους πάλεψες?
8: Όχι, πήγα σε γραφείο.
7: Σε γραφείο? Λίγο ανορθόγραφο το γραφείο. Να, εδώ στο ρεστοράν λείπει το Α. Αλλά εντάξει, δείχνει ωραία τα κεφτεδάκια.
8: Αυτά δεν είναι τα κεφτεδάκια. Η χοχλή είναι.
7: Η χοχλή αυτή? Τέλος πάντων, δεν χάθηκε ο κόσμος. Τουλάχιστον είναι ελαφρύς κατάλογος. Καταλογάρα. Σαν χαρτοπετσέτα είναι.
8: Ναι, είναι.
7: Λοιπόν, αφεντικό, με δουλεύεις. Πού πήγες και πέταξες τα λεφτά σου? Ακόμα δεν το έχεις ντοχιουντήσει? Αν θες να κάνεις σοβαρή δουλειά, στο Μάρκογλου θα πας.
9: Μάρκογλου. Τιμοκατάλογοι σε όλες τις γλώσσες. Φωτογραφίσεις, προσπέκτους, stands, banners, επιγραφές. Ολοκληρωμένες εργασίες εκτυπώσεων. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες, ξενοδοχεία. Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
10: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
11: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
10: Βεβαίως. Φιλέτο κοτόπουλου μόνο 6,99.
12: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
13: And now, the best mix of music all day.
14: DRS FM 95.3.
15: Καλημέρα στον DRS.

στο Κούμπα παρουσιάζει και αποχαιρετάει το καλοκαίρι 2026 με το πιο δυνατό 80s 90s Party, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. 80s 90s Party στο Κούμπα, στην Αμουδάρα. Στα DEX, ο Ελληνογάλος DJ Λεό από Αθήνα μαζί με το Γιάννη Τζανετή. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Το Κούμπα αποχαιρετάει το καλοκαίρι με τα κορυφαία των 80s και 90s. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6936 778 800. Να είστε εκεί.

0: DRS. DRS on Monday.
1: Συγγνώμη!
2: Παρακαλώ!
1: Να σας ρωτήσω κάτι! Αυτό είναι το MGZ Max!
2: Ναι, ναι!
1: Ευχαριστημένος!
2: Πολύ!
1: Δηλαδή, από το 1 μέχρι το 10 πόσο?
2: 197!
3: Νέο MGZ Max. Με πανίσχυρο κινητήρα Hybrid Plus. 197 ύπων, αυτόματο κυβότιο. Χαμηλή κατανάλωση και 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Τώρα και σε έκπτωση βενζίνης ή hybrid από 18.950 ευρώ, έτοιμο παράδοτο. Κλείσε test drive σήμερα στο mgmotor.gr. MG. Always get more. Τηλέμαχος ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής MG. 5 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-5429-71-2.
4: Απαπα, τι ωραίες μυρωδιές είναι αυτές.
5: Πάλι έξω πρόχειρα θα φάμε.
4: Καλά, δεν έμαθες το Βιγκανάτο? Το πιο in street food του Ηρακλείου. Όλα χειροποίητα, φτιαγμένα με αγνά και τοπικά προϊόντα. Είσαι ή δεν είσαι vegan, στο Βιγκανάτο θα βρεις μοναδικές γεύσεις, ιδιαίτερες και ξεχωριστές. Τη λιχτά με γύρω μανιταριών σόγιας και όχι μόνο. Μπέργκερ, σαλάτες, αλλά και gluten free επιλογές.
5: Μπαίνουμε λοιπόν.
4: Μπήκαμε.
3: Βιγκανάτο, Βουρβάχων 8 στο κέντρο της πόλης μας και στο veganato.gr.
4: Τρώμε γρήγορα και υγιεινά. Βιγκανάτο λέμε.
6: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
7: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
6: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
7: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
6: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
7: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω. Το θέλω τσοκομπίκ.
6: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
8: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
6: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
9: Το Κούμπα παρουσιάζει και αποχαιρετάει το καλοκαίρι 2026 με το πιο δυνατό 80s 90s Party. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. 80s 90s Party στο Κούμπα στην Αμουδάρα. Στα Dex ο Ελληνογάλος DJ Λεό από Αθήνα μαζί με το Γιάννη Τζανετή. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Το Κούμπα αποχαιρετάει το καλοκαίρι με τα κορυφαία των 80s και 90s. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6936 778 800. Να είστε εκεί.
3: Και τώρα. Actually. Το τραγούδι της εβδομάδας στον DRS.
10: Ο DRS FM παρουσιάζει.

0: Now, the best mix of music all day.
1: DRS FM 95.3.
2: This is another day. Καλημέρα στον DRS. Ξυπνήστε. Καλημέρα στον DRS.
3: Music talking to you. Wake up. Wake up.
2: Καλημέρα στον DRS. Κάθε μέρα. Καλημέρα στο δικό σας σταθμό.

Race FM. Το νούμερο ένα. Το νούμερο ένα μουσικό ραδιόφωνο στην δίσκο μουσική.

Το Κούμπα παρουσιάζει και αποχαιρετάει το καλοκαίρι 2026 με το πιο δυνατό 80s 90s Party. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. 80s 90s Party στο Κούμπα στην Αμουδάρα. Στα Dex ο Ελληνογάλος DJ Λέο από Αθήνα μαζί με τον Γιάννη Τζανετή. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Το Κούμπα αποχαιρετάει το καλοκαίρι με τα κορυφαία των 80s και 90s. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6936 778 800. Να είστε εκεί.

0: DRS. DRS on Monday. Δεν έχει η Samsung smartphone ή η Samsung tablet? Στο Mobi Store μπορείς να βρεις όλα τα γνήσια smartphone και tablet της Samsung με την υποστήριξη σε service και αξεσουάρ. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000.
1: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες. Τραπέζι νούμερο 3. Γερμανοί μου φαίνονται.
2: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
1: Τι λες, αφεντικό, κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
2: Ναι, καλά. Για κοίτα τη γυναίκα μια μητούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
1: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
2: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
1: Και πώς θα περιγράψα, αφεντικό, τους χοχλιούς, τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα? Σου λέγα να πας στο Μάρκογλου να φτιάξεις τιμοκαταλόγους με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
2: Δεν μου λέει, αστροπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκογλου τώρα.
1: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
0: Μάρκογλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
3: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
4: Κάθε μεγάλη στιγμή ξεκινά γύρω από μια φωτιά. Ένα τζάκι που ζεσταίνει το σπίτι. Ένα μπάρμπεκιου που γίνεται η καρδιά της παρέας. Στην Energy House Καλογεράκης Μηνάς προτείνουμε τζάκια, σόμπες και κατασκευάζουμε μοναδικές συνθέσεις barbecue, μοντέρνες ή παραδοσιακές, αποκλειστικά στα μέτρα και το στυλ του δικού σας χώρου, με κορυφαία υλικά, άψογη κατασκευή, με αντοχή στο χρόνο και φροντίδα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Energy House. Δημιουργούμε χώρους που ζεις. Δεν τους βλέπεις απλά. Κωνσταντίνου Αστρινάκη 4, Πατέλες Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-310-220 και www.jakiapavlairaklio.gr.
5: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
6: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
5: Βεβαίως. Φιλέτο κοτόπουλου μόνο 6,99.
7: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
8: Για να είσαι τύπος large, δεν χρειάζεσαι πολλά. Έχεις το Λέο extra extra extra large και αυτό αρκεί. Extra extra extra large μόδα για άνδρες που αναζητούν μεγάλα μεγέθη στις πιο μικρές τιμές. Τεράστια ποικιλία σε ανδρικά ενδύματα και έχετε όλα όσα χρειάζεστε για μια στιλάτη εμφάνιση όλες τις ώρες της ημέρας. Απίστευτα σχέδια, εκπληκτικό design και ποιότητα. Και όσο για νούμερα, είπαμε, ρούχα που έρχονται στα μέτρα σας και όχι εσείς τα δικά τους. Λέω extra extra extra large από το 1960. Μετά το Εγάλεο και το Κερατσίνι και στο Ηράκλειο, Νικολάου Πλαστήρα 98 στη Χανιόπορτα. Τηλέφωνο 2810-2271-38 και online παραγγελίες στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.xxxl.gr. Λέω extra extra extra large. Ανδρική μόδα χωρίς όρια.
9: Το Κούμπα παρουσιάζει και αποχαιρετάει το καλοκαίρι 2026 με το πιο δυνατό 80s 90s Party. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. 80s 90s Party στο Κούμπα στην Αμουδάρα. Στα DEX ο Ελληνογάλος DJ Λέω από Αθήνα μαζί με το Γιάννη Τζανετή. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Το Κούμπα αποχαιρετάει το καλοκαίρι με τα κορυφαία των 80s και 90s. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6936-778-800. Να είστε εκεί.
10: Now, the best mix of music all day.
11: DRS FM 95.3.
12: Καλημέρα στον DRS.

Η μουσική που σε ξεσηκώνει. Στο ραδιόφωνο που σε απογειώνει. DRS. RDS. Η μουσική που σε ξεσηκώνει. Στο ραδιόφωνο που σε απογειώνει. DRS. RDS.

DRS FM. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην δίσκο μουσική.

Το Κούμπα παρουσιάζει και αποχαιρετάει το καλοκαίρι 2026 με το πιο δυνατό 80s 90s Party. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. 80s 90s Party στο Κούμπα στην Αμουδάρα. Στα Dex ο Ελληνογάλος DJ Λεό από Αθήνα μαζί με το Γιάννη Τζανετή. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Το Κούμπα αποχαιρετάει το καλοκαίρι με τα κορυφαία των 80s και 90s. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6936 778 800. Να είστε εκεί.

0: DRS. DRS on Monday.
1: Έτσι, παιδί μου, πρέπει να τελειώνει κάθε καλή ιστορία. Να την ακούς τη γιαγιά.
2: Εσύ, γιαγιά, ακούς.
1: Ε, τι είπες?
2: Κάτσε να σου βάλω αυτό στο αυτί. Και απ' την άλλη.
3: Τώρα με ακούς?
1: Πολύ καλά, παιδί μου, πολύ καλά.
0: Στα ακουστικά κέντρα Κρήτης, ακούς το μέλλον. Από το 1987, προϊόντα υψηλής τεχνολογίας για την υποβοήθηση της ακοής που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής αποτελεσματικά. Ακουστικά κέντρα Κρήτης. Από το Ηράκλειο Κρήτης, για όπου υπάρχει ανάγκη. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος της κορυφαίας δανέζικης εταιρείας Dresound σε Ελλάδα και Κύπρο.
4: Ακουστικά κέντρα Κρήτης. Σε όλη την Κρήτη. Κεντρικό, Πεδιάδος 8, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-286-686.
0: 30 χρόνια Fresh Snack. Με 30% περισσότερη γέμιση πραλίνας φουντουκιού. Λαχταριστό, γιγαντιαίο κρουασάν Choco Big από τη Fresh Snack. Η έκπληξη που λιώνει στο στόμα. 30 χρόνια Fresh Snack. Γιορτάζουμε με περισσότερη γέμιση πραλίνας φουντουκιού. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας. Σας το ανταποδίδουμε γλυκά.
5: Με εμπειρία και τεχνογνωσία ανεβαίνουμε επίπεδο με ασφάλεια. Level Tech Κριτσοτάκης Ανελκυστήρες. Ο πιο έμπιστος συνεργάτης σας για την εγκατάσταση, συντήρηση και ανακατασκευή παντός τύπου ανελκυστήρα και ανυψωτικού μηχανήματος. Με εγγύηση και απόλυτη εξειδίκευση, ανελκυστήρες προσαρμοσμένοι στις δικές σας ανάγκες με υψηλή αξιοπιστία. Level Tech Κριτσοτάκης Ανελκυστήρες. Θα μας βρείτε Περγάμου 47, Ηράκλειο Κρήτης και στα τηλέφωνα 2810-25-0077 και 697-22-88-200. Level Tech Κριτσοτάκης Ανελκυστήρες. Ανεβαίνουμε επίπεδο.
6: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
7: Το Κούμπα παρουσιάζει και αποχαιρετάει το καλοκαίρι 2026 με το πιο δυνατό 80s 90s Party. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. 80s 90s Party στο Κούμπα στην Αμουδάρα. Στα Dex ο Ελληνογάλος DJ Λεό από Αθήνα μαζί με το Γιάννη Τζανετή. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Το Κούμπα αποχαιρετάει το καλοκαίρι με τα κορυφαία των 80s και 90s. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6936-778-800. Να είστε εκεί.
8: Now, the best mix of music all day.
9: DRS-FM 95.3.
0: Για τις επόμενες δύο ώρες, τη μουσική θα επιλέγει ο Γιάννης Τζανετής.
10: Καλημέρα φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε στον DRS 95.3 και αυτό το πρωινό, για σήμερα Δευτέρα, οι κορυφαίες επιλογές παίζουν εδώ.

0: Το Κούμπα παρουσιάζει και αποχαιρετάει το καλοκαίρι 2026 με το πιο δυνατό 80s 90s Party, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. 80s 90s Party στο Κούμπα στην Αμουδάρα. Στα Dex ο Ελληνογάλος DJ Λεό από Αθήνα μαζί με το Γιάννη Τζανετή. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Το Κούμπα αποχαιρετάει το καλοκαίρι με τα κορυφαία των 80s και 90s. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6936 778 800. Να είστε εκεί.
1: Ακούτε DRS 95,3. Τη μουσική επιλέγει ο Γιάννης Τζανετής.
0: Οι επιλογές εδώ στον DRS συνεχίζονται. Πάμε παρέα και αυτό το πρωινό όπως πάντα, Δευτέρας και Παρασκευή. Μένετε μαζί μας.

Σκούμπα παρουσιάζει και αποχαιρετάει το καλοκαίρι 2026 με το πιο δυνατό 80s 90s Party. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. 80s 90s Party στο Κούμπα, στην Αμουδάρα. Στα DEX, ο Ελληνογάλος DJ Λεό από Αθήνα μαζί με τον Γιάννη Τζανετή. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Το Κούμπα αποχαιρετάει το καλοκαίρι με τα κορυφαία των 80s και 90s. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6936 778 800. Να είστε εκεί.

0: DRS. DRS on Monday.
1: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
2: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Έχουν τα πιο ωραία βαπτιστικά πακέτα.
1: Αλήθεια? Και για στολισμό?
2: Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
1: Τέλειο. Πού είναι?
2: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν.
1: Ωραία. Πάμε μαζί να διαλέξουμε.
2: Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
1: Σμαραγδένιο Όνειρο. Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
3: Ουφ, κουράστηκα. Όλο βάλε, βγάλε τα γυαλιά. Μακριά, κοντά δεν βλέπω πουθενά. Απελπίστηκα πια.
4: Εσύ ακόμα βάλε, βγάλε τα γυαλιά είσαι. Πήγαινε στα οπτικά Σταυράκη να φτιάξει πολυεστιακά γυαλιά.
5: Λύστε το πρόβλημα τη όρασή σα στα οπτικά Σταυράκη. Με εξειδίκευση στα πολυεστιακά γυαλιά οράσεω, με 42 χρόνια εμπειρία στο χώρο τη οπτική και τουλάχιστον 20.000 ευχαριστημένου πελάτε.
6: Οπτικά Σταυράκη. Με αγάπη και διάθεση για αυτό που κάνουμε, συνεχίζουμε δυναμικά στο χώρο της οπτικής και σας προσφέρουμε αξεπέραστη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές και τεράστια ποικιλία σε κάθε τύπου γυαλιού, οράσεως ή ηλίου.
5: Θα μας βρείτε πλατεία Κορνάρου 31 στο κέντρο της πόλης, ακριβώς στη στάση του λεωφορείου. Τηλέφωνο 2815-203355.
7: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
8: 195 ήπη, MG Pilot, 4,4 λίτρα κατανάλωση, 7 χρόνια εγγύηση και τιμή... δεν παίζει, κάτι δεν κολλάει. Πού είναι τα ψηλά γράμματα?
9: Καθόλου ψηλά γράμματα. Είναι το νέο MG3. Το αυτοκίνητο που τα έχει όλα. Επιδόσεις, οικονομία, πλούσιο στάνταρ εξοπλισμό και εργοστασιακή εγγύηση 7 ετών. Απόκτησέ το και με κινητήρα Hybrid Plus ή βενζίνης από 16.450 ευρώ. Κλείσε test drive σήμερα στο mgmotor.gr. MG. Always get more. Τηλέμαχος ΑΕ. Επίσημος γενομέας και επισκευαστής MG. 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-5429-71-2.
10: Σενάτους. Ο άνθρωπός μας.
11: Για την ασφάλεια ζωής και υγείας. Για την ασφάλεια αυτοκινήτου και επιχείρησης κατά παντός κινδύνου.
10: propertymarket.gr. Για την πώληση, τη διαχείριση και την ενέργεια του ακινήτου μας.
11: Οι Σενάτους Ασφάλειες και η Property Market μας συμφέρουν και είναι δίπλα μας σε 32 πόλεις στην Ελλάδα.
10: Σενάτους, ο άνθρωπός μας.
12: Το Κούμπα παρουσιάζει και αποχαιρετάει το καλοκαίρι 2026 με το πιο δυνατό 80s 90s Party. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. 80s 90s Party στο Κούμπα στην Αμουδάρα. Στα Dex ο Ελληνογάλος DJ Λέο από Αθήνα μαζί με το Γιάννη Τζανετή. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Το Κούμπα αποχαιρετάει το καλοκαίρι με τα κορυφαία των 80s και 90s. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6936 778 800. Να είστε εκεί.
13: Now, the best mix of music all day.
14: DRS FM 95.3.
15: Ακούτε DRS 95.3. Τη μουσική επιλέγει ο Γιάννης Τζανετής.
16: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, επιστροφή μετά το πρώτο μισάωρο. Πάντα με τις επιλογές. Καλημέρα στον DRS. Καλή εβδομάδα, Δευτέρα σήμερα. Πάμε μουσικά ως και τις 12.

0: Το Κούμπα παρουσιάζει και αποχαιρετάει το καλοκαίρι 2026 με το πιο δυνατό 80s 90s Party. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. 80s 90s Party στο Κούμπα στην Αμουδάρα. Στα DEX ο Ελληνογάλος DJ Λέο από Αθήνα μαζί με το Γιάννη Τζανετή. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Το Κούμπα αποχαιρετάει το καλοκαίρι με τα κορυφαία των 80s και 90s. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6936 778 800. Να είστε εκεί.
1: Ακούτε DRS 95,3. Τη μουσική επιλέγει ο Γιάννης Τζανετής.
2: 15 πριν τις 11 οι επιλογές είναι στον DRS. Όλες οι επιλογές παίζουν δυνατά. Μένετε μαζί μας.

Στον DRS, οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν ασταμάτητα. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν ασταμάτητα. DRS 95,3. Μόνο επιτυχίες.

sexy people.

Το Κούμπα παρουσιάζει και αποχαιρετάει το καλοκαίρι 2026 με το πιο δυνατό 80's 90's Party. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. 80's 90's Party στο Κούμπα στην Αμουδάρα. Στα DEX ο Ελληνογάλος DJ Λεό από Αθήνα μαζί με το Γιάννη Τζανετή. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Το Κούμπα αποχαιρετάει το καλοκαίρι με τα κορυφαία των 80's και 90's. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6936 778 800. Να είστε εκεί.

0: DRS. DRS on Monday.
1: Έλα, πού είσαι, σε παίρνω 10 λεπτά.
2: Τι φωνάζεις?
1: Γιατί, τι έγινε?
2: Είμαι στο Frank Burger.
1: Και?
2: Μόλις έφεραν την παραγγελία.
1: Και?
2: Προσπαθώ να αποφασίσω από πού να ξεκινήσω. Smash Burger, Special Burger, το Slow Cooked Pulled Pork Burger ή το Fried Chicken με μυστική συνταγή.
1: Δύσκολα προβλήματα έχεις.
2: Περίμενε, και το ψωμάκι χειροποιεί τον μπριός. Το φτιάχνουν μόνοι τους κάθε μέρα με πραγματικό βούτυρο.
1: Τώρα κατάλαβα γιατί δεν απαντούσες.
2: Άσε, εδώ δεν τρως απλώς μπέργκερ.
1: Ζεις εμπειρία.
2: Και με 10% έκπτωση σε κάθε παραγγελία take away. Έλα γρήγορα, πριν τα φάω όλα.
3: Frank Burger, Πατριάρχου Γρηγορίου 44, Παναγίτσα Μασταμπάς. Τηλέφωνο 2810-254-700.
2: Frank Burger. Όταν όλα είναι χειροποίητα, η διαφορά φαίνεται από την πρώτη μπουκιά.
4: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
5: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
4: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
5: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπικ.
4: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
5: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπικ, το θέλω τσοκομπικ.
4: Τσοκομπικ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
6: Τσοκομπικ, γιγαντιαία απόλαυση.
4: Τσοκομπικ από τη Fresh Snack.
7: Έτσι παιδί μου πρέπει να τελειώνει κάθε καλή ιστορία. Να την ακούς τη γιαγιά.
8: Εσύ γιαγιά ακούς.
7: Ε, τι είπες?
8: Κάτσε να σου βάλω αυτό στο αυτί. Και απ' την άλλη.
9: Τώρα με ακούς?
7: Πολύ καλά παιδί μου, πολύ καλά.
10: Στα ακουστικά κέντρα Κρήτης, ακούς το μέλλον. Από το 1987, προϊόντα υψηλής τεχνολογίας για την υποβοήθηση της ακοής που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής αποτελεσματικά. Ακουστικά κέντρα Κρήτης. Από το Ηράκλειο Κρήτης, για όπου υπάρχει ανάγκη. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος της κορυφαίας δανέζικης εταιρείας Dresound σε Ελλάδα και Κύπρο.
11: Ακουστικά κέντρα Κρήτης. Σε όλη την Κρήτη. Κεντρικό, Πεδιάδος 8, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-286-686.
12: Έχεις δεν έχει Samsung smartphone ή Samsung tablet, επισκέψου το Mobi Store. Για την αγορά καινούργια συσκευής ή αξεσουάρ, το εξειδικευμένο προσωπικό του Mobi Store θα σε βοηθήσει να βρεις το γνήσιο smartphone ή tablet της Samsung που σου ταιριάζει. Στο Mobi Store, με την εμπειρία των τεχνικών μας, την επίβλεψη και τις οδηγίες του κατασκευαστή, αναλαμβάνουμε την επισκευή ή την τεχνική υποστήριξη, μεταφοράς δεδομένων και εφαρμογών της Samsung συσκευής σου με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσένα. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000. Έχει Samsung. Έχεις υποστήριξη.
13: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει? Γι' αυτό σας λέω. Συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
14: Το Κούμπα παρουσιάζει και αποχαιρετάει το καλοκαίρι 2026 με το πιο δυνατό 80s 90s Party. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. 80s 90s Party στο Κούμπα στην Αμουδάρα. Στα Dex ο Ελληνογάλος DJ Λεό από Αθήνα μαζί με το Γιάννη Τζανετή. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Το Κούμπα αποχαιρετάει το καλοκαίρι με τα κορυφαία των 80s και 90s. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6936-778-800. Να είστε εκεί.
15: Now, the best mix of music all day.
16: DRS FM 95.3.
17: Ακούτε DRS 95.3. Τη μουσική επιλέγει ο Γιάννης Τζανετής.
18: Λίγο μετά τις 11 και αυτό το πρωινό είμαστε μαζί σας. DRS 95.3 είναι Δευτέρα. Οι αγαπημένες μελωδίες παίζουν εδώ. Μένετε συντονισμένοι.

Στον DRS, οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν ασταμάτητα. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν ασταμάτητα. DRS 95,3. Μόνο επιτυχίες.

0: το Κούμπα παρουσιάζει και αποχαιρετάει το καλοκαίρι 2026 με το πιο δυνατό 80s 90s Party. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. 80s 90s Party στο Κούμπα στην Αμουδάρα. Στα DEX ο Ελληνογάλος DJ Λεό από Αθήνα μαζί με τον Γιάννη Τζανετή. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Το Κούμπα αποχαιρετάει το καλοκαίρι με τα κορυφαία των 80s και 90s. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6936 778 800. Να είστε εκεί.
1: Ακούτε DRS 95,3. Τη μουσική επιλέγει ο Γιάννης Τζανετής.
2: 15 μετά τις 11 είμαστε εδώ. DRS 953 και αυτό το πρωινό. Μην ξεχνάτε, οι επιλογές σας παίζουν εδώ.

Αυτοκούμπα παρουσιάζει και αποχαιρετάει το καλοκαίρι 2026 με το πιο δυνατό 80s 90s Party. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. 80s 90s Party στο Κούμπα στην Αμουδάρα. Στα DEX ο Ελληνογάλος DJ Λεό από Αθήνα μαζί με το Γιάννη Τζανετή. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Το Κούμπα αποχαιρετάει το καλοκαίρι με τα κορυφαία των 80s και 90s. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6936 778 800. Να είστε εκεί.

0: DRS. DRS on Monday.
1: Αφεντικό, ωραίοι κατάλογοι. Μόνο σου τους πάλεψες?
2: Όχι, πήγα σε γραφείο.
1: Σε γραφείο? Λίγο ανορθόγραφο το γραφείο. Να, εδώ στο ρεστοράν λείπει το Α. Αλλά εντάξει, δείχνει ωραία τα κεφτεδάκια.
2: Αυτά δεν είναι τα κεφτεδάκια. Η χοχλή είναι.
1: Η χοχλή αυτή? Τέλος πάντων, δεν χάθηκε ο κόσμος. Τουλάχιστον είναι ελαφρύς κατάλογος. Καταλογάρα. Σαν χαρτοπετσέτα είναι.
2: Ναι, είναι.
1: Λοιπόν, αφεντικό, με δουλεύεις. Yeah. Πού πήγες και πέταξες τα λεφτά σου? Ακόμα δεν το έχεις ντουχιουντήσει? Yeah. Αν θες να κάνεις σοβαρή δουλειά, στο Μάρκογλου θα πας.
3: Μάρκογλου. Τιμοκατάλογοι σε όλες τις γλώσσες. Φωτογραφίσεις, προσπέκτους, stands, banners, επιγραφές. Ολοκληρωμένες εργασίες εκτυπώσεων. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέρειες, ξενοδοχεία. Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
4: Συγγνώμη!
5: Παρακαλώ!
4: Να σας ρωτήσω κάτι! Αυτό είναι το MGZ Max!
5: Ναι, ναι!
4: Ευχαριστημένος!
5: Πολύ!
4: Δηλαδή, από το 1 μέχρι το 10 πόσο?
5: 197!
6: Νέο MGZ Max. Με πανίσχυρο κινητήρα Hybrid Plus. 197 ύπων, αυτόματο κυβότιο. Χαμηλή κατανάλωση και 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Τώρα και σε έκδοση βενζίνης ή hybrid από 18.950 ευρώ, έτοιμο παράδοτο. Κλείσε test drive σήμερα στο mgmotor.gr. MG. Always get more. Τηλέμαχος ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής MG. 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-5429-71-2.
7: Ουφ, κουράστηκα. Όλο βάλε, βγάλε τα γυαλιά. Μακριά, κοντά δεν βλέπω πουθενά. Απελπίστηκα πια.
8: Εσύ ακόμα βάλε, βγάλε τα γυαλιά είσαι. Πήγαινε στα οπτικά Σταυράκη να φτιάξεις πολυεστιακά γυαλιά.
9: Λύστε το πρόβλημα της όρασής σας στα οπτικά Σταυράκη. Με εξειδίκευση στα πολυεστιακά γυαλιά οράσεως, με 42 χρόνια εμπειρίας στο χώρο της οπτικής και τουλάχιστον 20.000 ευχαριστημένους πελάτες.
10: Οπτικά Σταυράκη. Με αγάπη και διάθεση για αυτό που κάνουμε, συνεχίζουμε δυναμικά στο χώρο της οπτικής και σας προσφέρουμε αξεπέραστη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές και τεράστια ποικιλία σε κάθε τύπο γυαλιού, οράσεως ή ηλίου.
9: Θα μας βρείτε πλατεία Κορνάρου 31, στο κέντρο της πόλης, ακριβώς στη στάση του λεωφορείου. Τηλέφωνο 2815-203355.
11: Για να είσαι τύπος large, δεν χρειάζεσαι πολλά. Έχεις το Leo extra extra extra large και αυτό αρκεί. Extra extra extra large μόδα για άνδρες που αναζητούν μεγάλα μεγέθη στις πιο μικρές τιμές. Τεράστια ποικιλία σε ανδρικά ενδύματα και έχετε όλα όσα χρειάζεστε για μια στυλάτη εμφάνιση όλες τις ώρες της ημέρας. Απίστευτα σχέδια, εκπληκτικό design και ποιότητα. Και όσο για νούμερα, είπαμε, ρούχα που έρχονται στα μέτρα σας και όχι εσείς τα δικά τους. Λέω extra extra extra large από το 1960. Μετά το Εγάλεο και το Κερατσίνι και στο Ηράκλειο, Νικολάου Πλαστήρα 98 στη Χανιόπορτα. Τηλέφωνο 2810-2271-38 και online παραγγελίες στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.xxxl.gr. Λέω extra extra extra large. Ανδρική μόδα χωρίς όρια.
12: Κάθε μεγάλη στιγμή ξεκινά γύρω από μια φωτιά. Ένα τζάκι που ζεσταίνει το σπίτι. Ένα μπάρμπεκιου που γίνεται η καρδιά της παρέας. Στην Energy House Καλογεράκης Μινάς προτείνουμε τζάκια, σόμπες και κατασκευάζουμε μοναδικές συνθέσεις μπαρμπεκιού, μοντέρνες ή παραδοσιακές, αποκλειστικά στα μέτρα και το στυλ του δικού σας χώρου. Με κορυφαία υλικά, άψογη κατασκευή, με αντοχή στο χρόνο και φροντίδα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Energy House. Δημιουργούμε χώρους που ζεις. Δεν τους βλέπεις απλά. Κωνσταντίνου Αστρινάκη 4, Πατέλες Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-310-220 και www.jakiapavlairaklio.gr.
13: Άσε ρε φίλε, τα έχω παίξει. Έφυγε η Μαρία σε σεμινάριο και μου είχε αφήσει τα παιδιά.
14: Και πού είναι τώρα?
13: Μέσα, άνοιξε και δες.
15: Ρε εσύ Αριστίδη, τι πόρτες είναι αυτές?
13: Τι πόρτες?
15: Δεν ακούγεται τίποτα. Μουσική απ' τη μια, γαλήνη απ' την άλλη.
13: Είδες, δεν είναι τυχαία επιλογή. Σέρτο πόρτα. Όχι Θανάση, μην την κλείνεις εντελώς. Θέλω να ακούω, μην κάνουν καμιά ζημιά.
16: Τεχνογνωσία, αισθητική, αντοχή. Ποτέ πριν η ποιότητα δεν ήταν τόσο εγγυημένη.
17: Για πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και θωρακισμένες, σκεφτείτε Σέρτο Πόρτα.
16: Σέρτο Πόρτα. Υποδεχτείτε την πρωτοπορία στο χώρο σας, γιατί στη Σέρτο Πόρτα αλλάζουμε το χρώμα ή την επένδυση της θωρακισμένης πόρτας σας και την επισκευάζουμε χωρίς να βγει καθόλου από τη θέση της.
17: Σέρτο Πόρτα. Οι μόνες πιστοποιημένες με ISO. Θα μας βρείτε στην Παρασκευοπούλου 57 Ατσαλένιο, στο τηλέφωνο 28. 2-81-0-238-698 και στο www.serto.gr.
15: Γι' αυτό, περί πόρτας, μόνο Serto Porta.
14: Το Κούμπα παρουσιάζει και αποχαιρετάει το καλοκαίρι 2026 με το πιο δυνατό 80s 90s Party. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. 80s 90s Party στο Κούμπα στην Αμουδάρα. Στα DEX ο Ελληνογάλος DJ Λέο από Αθήνα μαζί με το Γιάννη Τζανετή. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Το Κούμπα αποχαιρετάει το καλοκαίρι με τα κορυφαία των 80s και 90s. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6936 778 800. Να είστε εκεί.
18: Now, the best mix of music all day.
19: DRS FM 95.3.
20: Ακούτε DRS 95.3. Τη μουσική επιλέγει ο Γιάννης Τζανετής.
21: Λίγο μετά τις 11:30 πρωινό εδώ στον DRS 95.3. Δευτέρα σήμερα και πάμε μουσικά ως και τις 12.
22: Clap your hands everybody if you got what it takes. 'Cause I'm Curtis Blow and I want you to know that these are the breaks.

0: 19 Σεπτεμβρίου. Το Κούμπα αποχαιρετάει το καλοκαίρι με τα κορυφαία των 80s και 90s. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6936 778 800. Να είστε εκεί.
1: Ακούτε DRS 95,3. Τη μουσική επιλέγει ο Γιάννης Τζανετής.
0: 15 λεπτά μας χωρίζουν πριν τις 12. Πάντα οι επιλογές σας από τα 80s αλλά και 90s. DRS και Γιάννης Τζανετής κοντά σας.

Το Κούμπα παρουσιάζει και αποχαιρετάει το καλοκαίρι 2026 με το πιο δυνατό 80s 90s Party. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. 80s 90s Party στο Κούμπα στην Αμουδάρα. Στα DEX ο Ελληνογάλος DJ Λεό από Αθήνα μαζί με τον Γιάννη Τζανετή. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Το Κούμπα αποχαιρετάει το καλοκαίρι με τα κορυφαία των 80s και 90s. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6936 778 800. Να είστε

0: DRS. DRS on Monday.
1: Απαπα, τι ωραίες μυρωδιές είναι αυτές.
2: Πάλι έξω πρόχειρα θα φάμε.
1: Καλά, δεν έμαθες το Βιγκανάτο? Το πιο in street food του Ηρακλείου. Όλα χειροποίητα, φτιαγμένα με αγνά και τοπικά προϊόντα. Είσαι ή δεν είσαι vegan, στο Βιγκανάτο θα βρεις μοναδικές γεύσεις, ιδιαίτερες και ξεχωριστές. Τυλιχτά με γύρω μανιταριών σόγιας και όχι μόνο. Μπέργκερ, σαλάτες, αλλά και gluten free επιλογές.
2: Μπαίνουμε λοιπόν.
1: Μπήκαμε.
3: Βιγκανάτο, Βουρβάχων 8 στο κέντρο της πόλης μας και στο veganato.gr.
1: Τρώμε γρήγορα και υγιεινά. Βιγκανάτο λέμε.
0: 30 χρόνια fresh snack. Με 30% περισσότερη γέμιση πραλίνας φουντουκιού. Λαχταριστό, γιγαντιαίο κρουασάν Choco Big από τη fresh snack. Η έκπληξη που λιώνει στο στόμα. 30 χρόνια fresh snack. Γιορτάζουμε με περισσότερη γέμιση πραλίνας φουντουκιού. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας. Σας το ανταποδίδουμε γλυκά.
3: Με εμπειρία και τεχνογνωσία ανεβαίνουμε επίπεδο με ασφάλεια. Level Tech Κριτσοτάκης Ανελκυστήρες. Ο πιο έμπιστος συνεργάτης σας για την εγκατάσταση, συντήρηση και ανακατασκευή παντός τύπου ανελκυστήρα και ανυψωτικού μηχανήματος. Με εγγύηση και απόλυτη εξειδίκευση, ανελκυστήρες προσαρμοσμένοι στις δικές σας ανάγκες με υψηλή αξιοπιστία. Level Tech Κριτσοτάκης Ανελκυστήρες. Θα μας βρείτε Περγάμου 47, Ηράκλειο Κρήτης και στα τηλέφωνα 2810-25-0077 και 697-2288-200. Level Tech Κριτσοτάκης Ανελκυστήρες. Ανεβαίνουμε επίπεδο.
4: Πού πας αγάπη μου κυριακάτικα έτσι κουστούμαρισμένος?
1: Πού να πηγαίνω βρε μωρό μου? Το αμάξι πάω να πλύνω.
4: Κυριακή απόγευμα?
1: Μα πάω στο Let's Wash μωρό μου. Το Let's Wash είναι ανοιχτό κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο.
4: Και δεν μου λες βρε Καζανόβα, με το καλό σου το κουστούμι θα πλύνεις το αυτοκίνητο?
1: Μα χαρά μου, στο Let's Wash το πλύσιμο γίνεται εύκολα, χωρίς να λερωθείς και γρήγορα. Σε 10 λεπτά θα είμαι πίσω. Άσε που σκεφτόμουν μετά το οικονομικό πλήσιμο να σε πάρω με το καθαρό μου το αυτοκινητάκι να πάμε να πιούμε ένα ποτάκι, ε? Τι λες?
4: Άντε, με έπεισες. Και πού θα πας, στο Let's Go στην Αμουδάρα ή στην Αλκαρνασό?
1: Οπα, οπα. Και πού ξέρεις εσύ που έχει Let's Wash?
4: Πού νομίζεις βρε χαζούλη ότι πλένω τόσο καιρό το δικό μου αυτοκίνητο?
5: Let's Wash. Στην Αμουδάρα, πίσω από το νέο σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης, πρώην Carrefour. Και στην Αλκαρνασό, δίπλα στο κλειστό Μελίνα Μερκούρη.
1: Let's Wash. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά.
5: Ανοιχτά κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο και τις Κυριακές και τις Αργίες, για να πλένετε το αγαπημένο σας όχημα όποτε εσείς θέλετε.
6: Το Κούμπα παρουσιάζει και αποχαιρετάει το καλοκαίρι 2026 με το πιο δυνατό 80s 90s Party. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. 80s 90s Party στο Κούμπα στην Αμουδάρα. Στα Dex ο Ελληνογάλος DJ Λέο από Αθήνα μαζί με το Γιάννη Τζανετή. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Το Κούμπα αποχαιρετάει το καλοκαίρι με τα κορυφαία των 80s και 90s. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6936 778 800. Να είστε εκεί.
7: Now, the best mix of music all day.
8: DRS FM 95.3.
9: Για την επόμενη ώρα, η Μαρία Λευτεράκη στον DRS.
10: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Σήμερα Δευτέρα λοιπόν, να είμαστε κοντά σας εδώ στον DRS 95,3 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από το χθες μέχρι και τη μία κοντά σας, η Μαρία Λευτεράκη.

0: στο Κούμπα παρουσιάζει και αποχαιρετάει το καλοκαίρι 2026 με το πιο δυνατό 80s 90s Party. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. 80s 90s Party στο Κούμπα στην Αμουδάρα. Στα Dex ο Ελληνογάλος DJ Λεό από Αθήνα μαζί με το Γιάννη Τζανετή. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Το Κούμπα αποχαιρετάει το καλοκαίρι με τα κορυφαία των 80s και 90s. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6936 778 800. Να είστε εκεί.
1: Ένα τέταρτο μετά τις 12 και συνεχίζουμε εδώ στον DRS 95,3 με τις μεγαλύτερες και αγαπημένες μας επιτυχίες.

Η μουσική που σε ξεσηκώνει. Στο ραδιόφωνο που σε απογειώνει. DRS. RDS. 95,3.

Το Κούμπα παρουσιάζει και αποχαιρετάει το καλοκαίρι 2026 με το πιο δυνατό 80's 90's Party, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. 80's 90's Party στο Κούμπα στην Αμουδάρα. Στα DEX ο Ελληνογάλος DJ Λεό από Αθήνα μαζί με το Γιάννη Τζανετή. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Το Κούμπα αποχαιρετάει το καλοκαίρι με τα κορυφαία των 80's και 90's. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6936 778 800. Να είστε εκεί.

0: DRS. DRS on Monday. Δεν έχει η Samsung smartphone ή η Samsung tablet? Στο Mobi Store μπορείς να βρεις όλα τα γνήσια smartphone και tablet της Samsung με την υποστήριξη σε service και αξεσουάρ. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000.
1: Ουφ, κουράστηκα. Όλο βάλε βγάλε τα γυαλιά. Μακριά κοντά δεν βλέπω πουθενά. Απελπίστηκα πια.
2: Εσύ ακόμα βάλε βγάλε τα γυαλιά είσαι. Πήγαινε στα οπτικά Σταυράκη να φτιάξεις πολυεστιακά γυαλιά.
0: Λύστε το πρόβλημα της όρασής σας στα οπτικά Σταυράκη. Με εξειδίκευση στα πολυεστιακά γυαλιά οράσεως, με 42 χρόνια εμπειρίας στο χώρο της οπτικής και τουλάχιστον 20.000 ευχαριστημένους πελάτες.
2: Οπτικά Σταυράκη. Με αγάπη και διάθεση για αυτό που κάνουμε, συνεχίζουμε δυναμικά στο χώρο της οπτικής και σας προσφέρουμε αξεπέραστη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές και τεράστια ποικιλία σε κάθε τύπου γυαλιού, οράσεως ή ηλίου.
0: Θα μας βρείτε πλατεία Κορνάρου 31, στο κέντρο της πόλης, ακριβώς στη στάση του λεωφορείου. Τηλέφωνο 2815-203355.
3: Αφεντικό! Ήρθαν οι πρώτοι πελάτες! Τραπέζι νούμερο 3! Οι Γερμανοί μου φαίνονται!
4: Για να δω! Μπα! Γάλλοι είναι!
3: Τι λες, αφεντικό! Κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή!
4: Ναι, καλά! Για κοίτα τη γυναίκα μια μυτούλα που έχει! Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία!
3: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά!
4: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά! Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο!
3: Και πώς θα περιγράψα, αφεντικό, τους χοχλιούς τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα? Σου λέγα να πας στο Μάρκογλου να φτιάξεις τιμοκαταλόγους με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες!
4: Δεν μου λέει, αστροπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκογλου τώρα!
3: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί!
5: Μάρκογλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
6: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
7: 195 ήπη, NG Pilot, 4,4 λίτρα κατανάλωση, 7 χρόνια εγγύηση και τιμή... δεν παίζει, κάτι δεν κολλάει. Πού είναι τα ψηλά γράμματα?
8: Καθόλου ψηλά γράμματα. Είναι το νέο MG3. Το αυτοκίνητο που τα έχει όλα. Επιδόσεις, οικονομία, πλούσιο στάνταρ εξοπλισμό και εργοστασιακή εγγύηση 7 ετών. Απόκτησέ το και με κινητήρα Hybrid Plus ή βενζίνης από 16.450 ευρώ. Κλείσε test drive σήμερα στο mgmotor.gr. MG. Always get more. Τηλέμαχος ΑΕ. Επίσημος γενομέας και επισκευαστής MG. 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-5429-71-2.
9: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
10: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Έχουν τα πιο ωραία βαπτιστικά πακέτα.
9: Αλήθεια? Και για στολισμό?
10: Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
9: Τέλειο. Πού είναι?
10: Κατεχάκη 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν.
9: Ωραία. Πάμε μαζί να διαλέξουμε.
10: Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
9: Σμαραγδένιο Όνειρο. Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
11: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300-8000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
12: Το Κούμπα παρουσιάζει και αποχαιρετάει το καλοκαίρι 2026 με το πιο δυνατό 80s 90s Party. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. 80s 90s Party στο Κούμπα στην Αμουδάρα. Στα DEX ο Ελληνογάλος DJ Λέο από Αθήνα μαζί με το Γιάννη Τζανετή. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Το Κούμπα αποχαιρετάει το καλοκαίρι με τα κορυφαία των 80s και 90s. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6936 778 800. Να είστε εκεί.
13: And now, The best mix of music all day.
14: DRS FM 95.3.
15: Ακούτε DRS 95.3. Τη μουσική επιλέγει η Μαρία Ελευθεράκη.
16: Εδώ είμαστε. Μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέψαμε κοντά σας με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από το χθες. Για σήμερα Δευτέρα, μέχρι και τη μία κοντά σας, η Μαρία Ελευθεράκη.

0: και αποχαιρετάει το καλοκαίρι 2026 με το πιο δυνατό 80s 90s Party. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. 80s 90s Party στο Κούμπα, στην Αμουδάρα. Στα DEX, ο Ελληνογάλος DJ Λέο από Αθήνα μαζί με το Γιάννη Τζανετή. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Το Κούμπα αποχαιρετάει το καλοκαίρι με τα κορυφαία των 80s και 90s. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6936 778 800. Να είστε εκεί.
1: 15 λεπτά μας χωρίζουν από τη μία και εσείς είστε συντονισμένοι εδώ στον DRS 95,3, το νούμερο 1 σταθμό στη δίσκο μουσική σκηνή, με επιτυχίες που αγαπήσαμε και που αγαπάμε ακόμα. We'll be right back.

το Κούμπα παρουσιάζει και αποχαιρετάει το καλοκαίρι 2026 με το πιο δυνατό 80s 90s Party. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. 80s 90s Party στο Κούμπα στην Αμουδάρα. Στα Dex ο Ελληνογάλος DJ Λέο από Αθήνα μαζί με το Γιάννη Τζανετή. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Το Κούμπα αποχαιρετάει το καλοκαίρι με τα κορυφαία των 80s και 90s. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6936 778 800. Να είστε εκεί.

0: DRS. DRS on Monday.
1: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
2: Έλα, πού είσαι, σε παίρνω 10 λεπτά.
3: Τι φωνάζεις?
2: Γιατί, τι έγινε?
3: Είμαι στο Frank Burger.
2: Και?
3: Μόλις έφεραν την παραγγελία.
2: Και?
3: Προσπαθώ να αποφασίσω από πού να ξεκινήσω. Smash Burger, Special Burger, το Slow Cooked Pulled Pork Burger ή το Fried Chicken με μυστική συνταγή.
2: Δύσκολα προβλήματα έχεις.
3: Περίμενε, και το ψωμάκι χειροποίητο τον μπριός. Το φτιάχνουν μόνοι τους κάθε μέρα με πραγματικό βούτυρο.
2: Τώρα κατάλαβα γιατί δεν απαντούσες.
3: Άσε, εδώ δεν τρως απλώς μπέργκερ.
2: Ζεις εμπειρία.
3: Και με 10% έκπτωση σε κάθε παραγγελία take away. Έλα γρήγορα, πριν τα φάω όλα.
4: Frank Burger, Πατριάρχου Γρηγορίου 44, Παναγίτσα Μασταμπάς. Τηλέφωνο 2810-254-700.
3: Frank Burger, όταν όλα είναι χειροποίητα, η διαφορά φαίνεται από την πρώτη μπουκιά.
5: Ψάχνεις το σωστό σέρβις για τον υπολογιστή, το κινητό ή το τάμπλετ σου? Μην ψάχνεσαι! Για πλήρη τεχνική υποστήριξη, έλα στο MagicNet. Θέλεις σταθερό υπολογιστή ή λάπτοπ σε απίστευτη τιμή? Έλα στο σωστό μέρος. MagicNet. Όλα τα refurbies Dell, HP και Fujitsu Siemens σε μαγικές τιμές. Και ακόμα μεγάλη ποικιλία gadget για τον υπολογιστή, το κινητό ή το τάμπλετ σου. Μπες τώρα στο magicnet.gr ή έλα στο κατάστημά μας Θεοδοσίου Ματθιάκη 40, περιοχή Κορώνη Μαγαρά. Τηλέφωνο 2810-263-764. Γιατί σέρβις σε προϊόντα τεχνολογία σημαίνει MagicNet.
6: Έτσι, παιδί μου, πρέπει να τελειώνει κάθε καλή ιστορία. Να την ακούς τη γιαγιά.
7: Εσύ, γιαγιά, ακούς?
6: Τι είπες?
7: Κάτσε να σου βάλω αυτό στο αυτί. Και απ' την άλλη.
8: Τώρα με ακούς?
6: Πολύ καλά, παιδί μου, πολύ καλά.
9: Στα ακουστικά κέντρα Κρήτης, ακούς το μέλλον. Από το 1987, προϊόντα υψηλής τεχνολογίας για την υποβοήθηση της ακοής που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής αποτελεσματικά. Ακουστικά κέντρα Κρήτης. Από το Ηράκλειο Κρήτης, για όπου υπάρχει ανάγκη. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος της κορυφαίας δανέζικης εταιρείας Dresound σε Ελλάδα και Κύπρο.
10: Ακουστικά κέντρα Κρήτης. Σε όλη την Κρήτη. Κεντρικό, Πεδιάδος 8, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-286-686.
11: Το Κούμπα παρουσιάζει και αποχαιρετάει το καλοκαίρι 2026 με το πιο δυνατό 80s 90s Party. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. 80s 90s Party στο Κούμπα στην Αμουδάρα. Στα Dex ο Ελληνογάλος DJ Λέο από Αθήνα μαζί με το Γιάννη Τζανετή. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Το Κούμπα αποχαιρετάει το καλοκαίρι με τα κορυφαία των 80s και 90s. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6936 778 800. Να είστε εκεί.
12: And now the best mix of music all day.
13: DRS FM 95.3.
14: DJ Costa παίζει in the mix.
15: Στον DRS.
14: DJ Costa παίζει in the mix.
15: Στον DRS.

Το Κούμπα παρουσιάζει και αποχαιρετάει το καλοκαίρι 2026 με το πιο δυνατό 80's 90's Party. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. 80's 90's Party στο Κούμπα στην Αμουδάρα. Στα Dex ο Ελληνογάλος DJ Λεό από Αθήνα μαζί με το Γιάννη Τζανετή. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Το Κούμπα αποχαιρετάει το καλοκαίρι με τα κορυφαία των 80's και 90's. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6936 778 800. Να είστε εκεί.

0: DRS. DRS on Monday.
1: Για να είσαι τύπος large, δεν χρειάζεσαι πολλά. Έχεις το Leo extra extra extra large και αυτό αρκεί. Extra extra extra large μόδα για άνδρες που αναζητούν μεγάλα μεγέθη στις πιο μικρές τιμές. Τεράστια ποικιλία σε ανδρικά ενδύματα και έχετε όλα όσα χρειάζεστε για μια στιλάτη εμφάνιση όλες τις ώρες της ημέρας. Απίστευτα σχέδια, εκπληκτικό design και ποιότητα. Και όσο για νούμερα, είπαμε, ρούχα που έρχονται στα μέτρα σας και όχι εσείς τα δικά τους. Λέω extra extra extra large από το 1960. Μετά το Εγάλεο και το Κερατσίνι και στο Ηράκλειο, Νικολάου Πλαστήρα 98 στη Χανιόπορτα. Τηλέφωνο 2810-2271-38 και online παραγγελίες στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.xxxl.gr. Λέω extra extra extra large. Ανδρική μόδα χωρίς όρια.
2: Άσε ρε φίλε, τα έχω παίξει. Έφυγε η Μαρία σε σεμινάριο και μου είχε αφήσει τα παιδιά.
3: Και πού είναι τώρα?
2: Μέσα, άνοιξε και δες.
3: Ρε εσύ Αριστίδη, τι πόρτες είναι αυτές?
2: Τι πόρτες?
3: Δεν ακούγεται τίποτα. Μουσική απ' τη μια, γαλήνη απ' την άλλη.
2: Είδες, δεν είναι τυχαία επιλογή. Σέρτο πόρτα. Όχι Θανάση, μην την κλείνεις εντελώς. Θέλω να ακούω, μην κάνουν καμιά ζημιά.
4: Τεχνογνωσία, αισθητική, αντοχή. Ποτέ πριν η ποιότητα δεν ήταν τόσο εγγυημένη.
5: Για πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και θωρακισμένες, σκεφτείτε Σέρτο Πόρτα.
4: Σέρτο Πόρτα. Υποδεχτείτε την πρωτοπορία στο χώρο σας, γιατί στη Σέρτο Πόρτα αλλάζουμε το χρώμα ή την επένδυση της θωρακισμένης πόρτας σας και την επισκευάζουμε χωρίς να βγει καθόλου από τη θέση της.
5: Σέρτο Πόρτα. Οι μόνες πιστοποιημένες με ISO. Θα μας βρείτε στην Παρασκευοπούλου 57 Ατσαλένιο, στο τηλέφωνο 2810-238-698 και στο www.serto.gr.
4: Γι' αυτό, περί πόρτας, μόνο Σέρτο Πόρτα.
6: Συγγνώμη!
7: Παρακαλώ!
6: Να σας ρωτήσω κάτι! Αυτό είναι το MGZ Max!
7: Ναι, ναι!
6: Ευχαριστημένος!
7: Πολύ!
6: Δηλαδή, από το 1 μέχρι το 10 πόσο?
7: 197!
8: Νέο MGZ Max με πανίσχυρο κινητήρα Hybrid Plus. 197 ύπων, αυτόματο κυβότιο, χαμηλή κατανάλωση και 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Τώρα και σε έκδοση βενζίνης ή Hybrid από 18.950 ευρώ, έτοιμο παράδοτο. Κλείσε test drive σήμερα στο mgmotor.gr. MG. Always get more. Τηλέμαχος ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής MG. 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-5429-71-2.
9: Ουφ, κουράστηκα. Όλο βάλε, βγάλε τα γυαλιά. Μακριά, κοντά δεν βλέπω πουθενά. Απελπίστηκα πια.
10: Εσύ ακόμα βάλε, βγάλε τα γυαλιά είσαι. Πήγαινε στα οπτικά Σταυράκη να φτιάξεις πολυεστιακά γυαλιά.
11: Λύστε το πρόβλημα της όρασής σας στα οπτικά Σταυράκη. Με εξειδίκευση στα πολυεστιακά γυαλιά οράσεως, με 42 χρόνια εμπειρίας στο χώρο της οπτικής και τουλάχιστον 20.000 ευχαριστημένους πελάτες.
12: Οπτικά Σταυράκη. Με αγάπη και διάθεση για αυτό που κάνουμε, συνεχίζουμε δυναμικά στο χώρο της οπτικής και σας προσφέρουμε αξεπέραστη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές και τεράστια ποικιλία σε κάθε τύπου γυαλιού, οράσεως ή ηλίου.
11: Θα μας βρείτε πλατεία Κορνάρου 31, στο κέντρο της πόλης, ακριβώς στη στάση του λεωφορείου. Τηλέφωνο 2815-2033-55.
13: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
14: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Έχουν τα πιο ωραία βαπτιστικά πακέτα.
13: Αλήθεια? Και για στολισμό?
14: Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
13: Τέλειο. Πού είναι?
14: Κατεχάκη 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν.
13: Ωραία. Πάμε μαζί να διαλέξουμε.
14: Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
13: Σμαραγδένιο Όνειρο. Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
15: Το Κούμπα παρουσιάζει και αποχαιρετάει το καλοκαίρι 2026 με το πιο δυνατό 80s 90s Party. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. 80s 90s Party στο Κούμπα στην Αμουδάρα. Στα Dex ο Ελληνογάλος DJ Λεό από Αθήνα μαζί με το Γιάννη Τζανετή. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Το Κούμπα αποχαιρετάει το καλοκαίρι με τα κορυφαία των 80s και 90s. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6936 778 800. Να είστε εκεί.
16: And now, The best mix of music all day.
17: DRS FM 95.3.
18: DJ Costa παίζει in the mix.
19: Στον DRS.
18: DJ Costa παίζει in the mix.
19: Στον DRS.

Το Κούμπα παρουσιάζει και αποχαιρετάει το καλοκαίρι 2026 με το πιο δυνατό 80's 90's Party. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. 80's 90's Party στο Κούμπα στην Αμουδάρα. Στα DEX ο Ελληνογάλος DJ Λέο από Αθήνα μαζί με τον Γιάννη Τζανετή. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Το Κούμπα αποχαιρετάει το καλοκαίρι με τα κορυφαία των 80's και 90's. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6936 778 800. Να είστε εκεί.

0: DRS. DRS on Monday.
1: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει. Γι' αυτό σας λέω. Συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
2: Κάθε μεγάλη στιγμή ξεκινά γύρω από μια φωτιά. Ένα τζάκι που ζεσταίνει το σπίτι. Ένα μπάρμπεκιου που γίνεται η καρδιά της παρέας. Στην Energy House Καλογεράκης Μινάς προτείνουμε τζάκια, σόμπες και κατασκευάζουμε μοναδικές συνθέσεις μπαρμπεκιού, μοντέρνες ή παραδοσιακές, αποκλειστικά στα μέτρα και το στυλ του δικού σας χώρου. Με κορυφαία υλικά, άψογη κατασκευή, με αντοχή στο χρόνο και φροντίδα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Energy House. Δημιουργούμε χώρους που ζεις. Δεν τους βλέπεις απλά. Κωνσταντίνο Αστρινάκη 4, Πατέλες Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-310-220 και www.jakiapavlairaklio.gr.
3: Το Κούμπα παρουσιάζει και αποχαιρετάει το καλοκαίρι 2026 με το πιο δυνατό 80s 90s Party. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. 80s 90s Party στο Κούμπα στην Αμουδάρα. Στα Dex ο Ελληνογάλος DJ Λεό από Αθήνα μαζί με το Γιάννη Τζανετή. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Το Κούμπα αποχαιρετάει το καλοκαίρι με τα κορυφαία των 80s και 90s. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6936 778 800. Να είστε εκεί.
4: Και τώρα, actually, το τραγούδι της εβδομάδας στον DRS.
5: Ο DRS FM παρουσιάζει.
6: Παρουσιάζει

0: Now, the best mix of music all day. DRS-FM 95.3.
1: Για τις επόμενες δύο ώρες, τη μουσική θα επιλέγει ο Μάνος Μουράκης.

0: Το Κούμπα παρουσιάζει και αποχαιρετάει το καλοκαίρι 2026 με το πιο δυνατό 80s 90s Party. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. 80s 90s Party στο Κούμπα στην Αμουδάρα. Στα DEX ο Ελληνογάλος DJ Λέο από Αθήνα μαζί με το Γιάννη Τζανετή. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Το Κούμπα αποχαιρετάει το καλοκαίρι με τα κορυφαία των 80s και 90s. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6936 778 800. Να είστε εκεί.
1: Η μουσική επιλέγει ο Μάνος Βοράγης.

Το Κούμπα παρουσιάζει και αποχαιρετάει το καλοκαίρι 2026 με το πιο δυνατό 80's 90's Party. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. 80's 90's Party στο Κούμπα στην Αμουδάρα. Στα Dex ο Ελληνογάλος DJ Λεό από Αθήνα μαζί με το Γιάννη Τζανετή. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Το Κούμπα αποχαιρετάει το καλοκαίρι με τα κορυφαία των 80's και 90's. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6936 778 800. Να είστε εκεί.

0: DRS. DRS on Monday.
1: Ουφ, κουράστηκα. Όλο βάλε, βγάλε τα γυαλιά. Μακριά, κοντά δεν βλέπω πουθενά. Απελπίστηκα πια.
2: Εσύ ακόμα βάλε, βγάλε τα γυαλιά είσαι. Πήγαινε στα οπτικά Σταυράκη να φτιάξεις πολυεστιακά γυαλιά.
3: Λύστε το πρόβλημα της όρασής σας στα οπτικά Σταυράκη. Με εξειδίκευση στα πολυεστιακά γυαλιά οράσεως, με 42 χρόνια εμπειρίας στο χώρο της οπτικής και τουλάχιστον 20.000 ευχαριστημένους πελάτες.
2: Οπτικά Σταυράκη. Με αγάπη και διάθεση για αυτό που κάνουμε, συνεχίζουμε δυναμικά στο χώρο της οπτικής και σας προσφέρουμε αξεπέραστη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές και τεράστια ποικιλία σε κάθε τύπου γυαλιού, οράσεως ή ηλίου.
3: Θα μας βρείτε πλατεία Κορνάρου 31, στο κέντρο της πόλης, ακριβώς στη στάση του λεωφορείου. Τηλέφωνο 2815-203355.
4: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
5: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Έχουν τα πιο ωραία βαπτιστικά πακέτα.
4: Αλήθεια? Και για στολισμό?
5: Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
4: Τέλειο. Πού είναι?
5: Κατεχάκη 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν.
4: Ωραία. Πάμε μαζί να διαλέξουμε.
5: Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
4: Σμαραγδένιο Όνειρο. Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
6: Έτσι, παιδί μου, πρέπει να τελειώνει κάθε καλή ιστορία. Να την ακούς τη γιαγιά.
7: Εσύ, γιαγιά, ακούς?
6: Τι είπες?
7: Κάτσε να σου βάλω αυτό στο αυτί. Και απ' την άλλη.
8: Τώρα με ακούς?
6: Πολύ καλά, παιδί μου. Πολύ καλά.
3: Στα ακουστικά κέντρα Κρήτης, ακούς το μέλλον. Από το 1987, προϊόντα υψηλής τεχνολογίας για την υποβοήθηση της ακοής που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής αποτελεσματικά. Ακουστικά κέντρα Κρήτης. Από το Ηράκλειο Κρήτης, για όπου υπάρχει ανάγκη. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος της κορυφαίας δανέζικης εταιρείας Resound σε Ελλάδα και Κύπρο.
9: Ακουστικά κέντρα Κρήτης. Σε όλη την Κρήτη. Κεντρικό, Πεδιάδος 8, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-286-686.
10: Αφεντικό, ωραίοι κατάλογοι. Μόνος σου τους πάλεψες?
11: Όχι, πήγα σε γραφείο.
10: Σε γραφείο? Λίγο ανορθόγραφο το γραφείο. Να, εδώ στο ρεστοράν λείπει το Α. Αλλά εντάξει, δείχνει ωραία τα κεφτεδάκια.
11: Αυτά δεν είναι τα κεφτεδάκια, οι χοχλοί είναι.
10: Οι χοχλοί αυτοί? Τέλος πάντων, δεν χάθηκε ο κόσμος. Τουλάχιστον είναι ελαφρύς κατάλογος. Καταλογάρα. Σαν χαρτοπετσέτα είναι.
11: Ναι, είναι.
10: Λοιπόν, αφεντικό, με δουλεύεις. Πού πήγες και πέταξες τα λεφτά σου? Ακόμα δεν το έχεις ντοχιουντήσει? Αν θες να κάνεις σοβαρή δουλειά, στο Μάρκογλου θα πας.
12: Μάρκογλου. Τιμοκατάλογοι σε όλες τις γλώσσες. Φωτογραφίσεις, προσπέκτους, stands, banners, επιγραφές. Ολοκληρωμένες εργασίες εκτυπώσεων. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες, ξενοδοχεία. Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
13: 195 ήπι, NG Pilot, 4,4 λίτρα κατανάλωση, 7 χρόνια εγγύηση και τιμή... δεν παίζει, κάτι δεν κολλάει. Πού είναι τα ψηλά γράμματα?
14: Καθόλου ψηλά γράμματα. Είναι το νέο MG3. Το αυτοκίνητο που τα έχει όλα. Επιδόσεις, οικονομία, πλούσιο στάνταρ εξοπλισμό και εργοστασιακή εγγύηση 7 ετών. Απόκτησέ το και με κινητήρα Hybrid Plus ή βενζίνης από 16.450 ευρώ. Κλείσε test drive σήμερα στο mgmotor.gr. MG. Always get more. Τηλέμαχος ΑΕ. Επίσημος γενομέας και επισκευαστής MG. 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-5429-71-2.
15: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο SIM More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. με τον αέρα του τόπου της.
16: Το Κούμπα παρουσιάζει και αποχαιρετάει το καλοκαίρι 2026 με το πιο δυνατό 80s 90s Party. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. 80s 90s Party στο Κούμπα στην Αμουδάρα. Στα DEX ο Ελληνογάλος DJ Λεό από Αθήνα μαζί με το Γιάννη Τζανετή. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Το Κούμπα αποχαιρετάει το καλοκαίρι με τα κορυφαία των 80s και 90s. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6936 778 800. Να είστε εκεί.
17: Now, the best mix of music all day.
18: DRS-FM 95.3. Η μουσική επιλέγει ο Μάνος Βοράκης.

Η μουσική που σε ξεσηκώνει. Στο ραδιόφωνο που σε απογειώνει. DRS. RDS. 95,3.

Κούμπα παρουσιάζει και αποχαιρετάει το καλοκαίρι 2026 με το πιο δυνατό 80s 90s Party. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. 80s 90s Party στο Κούμπα στην Αμουδάρα. Στα DEX ο Ελληνογάλος DJ Λεό από Αθήνα μαζί με τον Γιάννη Τζανετή. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Το Κούμπα αποχαιρετάει το καλοκαίρι με τα κορυφαία των 80s και 90s. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6936 778 800. Να είστε εκεί.

0: DRS. DRS on Monday.
1: Απαπα, τι ωραίες μυρωδιές είναι αυτές.
2: Πάλι έξω πρόχειρα θα φάμε.
1: Καλά, δεν έμαθες το Βιγκανάτο? Το πιο in street food του Ηρακλείου. Όλα χειροποίητα, φτιαγμένα με αγνά και τοπικά προϊόντα. Είσαι ή δεν είσαι vegan, στο Βιγκανάτο θα βρεις μοναδικές γεύσεις, ιδιαίτερες και ξεχωριστές. Τυλιχτά με γύρω μανιταριών σόγιας και όχι μόνο. Μπέργκερ, σαλάτες, αλλά και gluten free επιλογές.
2: Μπαίνουμε λοιπόν.
1: Μπήκαμε.
3: Βιγκανάτο, Βουρβάχων 8 στο κέντρο της πόλης μας και στο veganato.gr.
1: Τρώμε γρήγορα και υγιεινά. Βιγκανάτο λέμε.
4: Πού πας αγάπη μου κυριακάτικα έτσι κουστούμαρισμένος?
1: Πού να πηγαίνω βρε μωρό μου? Το αμάξι πάω να πλύνω.
4: Κυριακή απόγευμα.
1: Μα πάω στο Let's Wash μωρό μου. Το Let's Wash είναι ανοιχτό κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο.
4: Και δεν μου λες βρε Καζανόβα, με το καλό σου το κουστούμι θα πλύνεις το αυτοκίνητο?
1: Μα χαρά μου, στο Let's Wash το πλύσιμο γίνεται εύκολα, χωρίς να λερωθείς και γρήγορα. Σε 10 λεπτά θα είμαι πίσω. Άσε που σκεφτόμουν μετά το οικονομικό πλήσιμο να σε πάρω με το καθαρό μου το αυτοκινητάκι να πάμε να πιούμε ένα ποτάκι, ε, τι λες?
4: Άντε, με έπεισες. Και πού θα πας, στο Let's Go στην Αμουδάρα ή στην Αλικαρνασσό?
1: Οπα, οπα. Και πού ξέρεις εσύ που έχει Let's Wash?
4: Μου νομίζεις βρε χαζούλη ότι πλένω τόσο καιρό το δικό μου αυτοκίνητο?
5: Let's Wash. Στην Αμουδάρα, πίσω από το νέο σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης, πρώην Carrefour. Και στην Αλικαρνασσό, δίπλα στο κλειστό Μελίνα Μερκούρη.
1: Let's Wash. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά.
5: Ανοιχτά κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο και τις Κυριακές και τις Αργίες, για να πλένετε το αγαπημένο σας όχημα, όποτε εσείς θέλετε.
6: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
7: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
6: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
7: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
6: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
7: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
6: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
8: Choco Big, γιγαντιαία απόλαυση.
6: Choco Big, από τη Fresh Snack.
3: Με εμπειρία και τεχνογνωσία, ανεβαίνουμε επίπεδο με ασφάλεια. Level Tech Κριτσοτάκης Ανελκυστήρες. Ο πιο έμπιστος συνεργάτης σας για την εγκατάσταση, συντήρηση και ανακατασκευή παντός τύπου ανελκυστήρα και ανυψωτικού μηχανήματος. Με εγγύηση και απόλυτη εξειδίκευση, ανελκυστήρες προσαρμοσμένοι στις δικές σας ανάγκες με υψηλή αξιοπιστία. Level Tech Κριτσοτάκης Ανελκυστήρες. Θα μας βρείτε Περγάμου 47, Ηράκλειο Κρήτης και στα τηλέφωνα 2810-25-0077 και 697-2288-200. Level Tech Κριτσοτάκης Ανελκυστήρες. Ανεβαίνουμε επίπεδο.
9: Είσαι ιδιοκτήτης εστιατορίου, καφέ ή ξενοδοχείου?
10: Ήρθε η ώρα να αφήσεις πίσω σου τους έντυπους καταλόγους.
9: Με το μενού, ο κατάλογος σου γίνεται ψηφιακός, μοντέρνος, προσβάσιμος με ένα απλό QR σκανάρισμα από το κινητό σου.
10: Οι πελάτες σου βλέπουν το μενού εύκολα στο κινητό τους, αποθηκεύουν αγαπημένα και παραγγέλνουν χωρίς καθυστερήσεις.
9: Και το καλύτερο, ξεχνάς τα κόστη εκτύπωσης με πακέτα από μόλις 17 ευρώ το μήνα.
10: Μπες τώρα στο menu.gr ή κάλεσε στο 210-802-8080 και δες το μενού σου αλλιώς.
9: Μενού, ο σύγχρονος τρόπος να σερβίρεις εντυπώσεις. www.menu.gr. Το μενού με δύο νι και δύο όμικρον, γιατί είμαστε διπλά μοντέρνοι.
11: Το Κούμπα παρουσιάζει και αποχαιρετάει το καλοκαίρι 2026 με το πιο δυνατό 80s 90s Party. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. 80s 90s Party στο Κούμπα στην Αμουδάρα. Στα Dex ο Ελληνογάλος DJ Λεό από Αθήνα μαζί με το Γιάννη Τζανετή. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Το Κούμπα αποχαιρετάει το καλοκαίρι με τα κορυφαία των 80s και 90s. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6936 778 800. Να είστε εκεί.
12: Now, the best mix of music all day.
13: DRS-FM 95.3.
14: Η μουσική επιλέγει ο Μάνος Βοράγης.

0: Το Κούμπα παρουσιάζει και αποχαιρετάει το καλοκαίρι 2026 με το πιο δυνατό 80s 90s Party. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. 80s 90s Party στο Κούμπα στην Αμουδάρα. Στα Dex ο Ελληνογάλος DJ Λεό από Αθήνα μαζί με το Γιάννη Τζανετή. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Το Κούμπα αποχαιρετάει το καλοκαίρι με τα κορυφαία των 80s και 90s. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6936 778 800. Να είστε εκεί.
1: Η μουσική επιλέγει ο Μάνος Βοράγης.

Κούμπα παρουσιάζει και αποχαιρετάει το καλοκαίρι 2026 με το πιο δυνατό 80's 90's Party, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. 80's 90's Party στο Κούμπα, στην Αμουδάρα. Στα Dex, ο Ελληνογάλος DJ Λεό από Αθήνα μαζί με το Γιάννη Τζανετή. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Το Κούμπα αποχαιρετάει το καλοκαίρι με τα κορυφαία των 80's και 90's. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6936 778 800. Να είστε εκεί.

0: DRS. DRS on Monday.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως. Φιλέτο κοτόπουλου μόνο 6,99.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: Άσε ρε φίλε, τα έχω παίξει. Έφυγε η Μαρία σε σεμινάριο και μου είχε αφήσει τα παιδιά.
5: Και πού είναι τώρα?
4: Μέσα, άνοιξε και δες.
6: Ρε εσύ Αριστίδη, τι πόρτες είναι αυτές?
4: Τι πόρτες?
6: Δεν ακούγεται τίποτα. Μουσική απ' τη μια, γαλήνη απ' την άλλη.
4: Είδες, δεν είναι τυχαία επιλογή. Σέρτο πόρτα. Όχι Θανάση, μην την κλείνεις εντελώς. Θέλω να ακούω, μην κάνουν καμιά ζημιά.
6: Τεχνογνωσία, αισθητική, αντοχή. Ποτέ πριν η ποιότητα δεν ήταν τόσο εγγυημένη.
7: Για πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και θωρακισμένες, σκεφτείτε Σέρτο Πόρτα.
6: Σέρτο Πόρτα. Υποδεχτείτε την πρωτοπορία στο χώρο σας, γιατί στη Σέρτο Πόρτα αλλάζουμε το χρώμα ή την επένδυση της θωρακισμένης πόρτας σας και την επισκευάζουμε χωρίς να βγει καθόλου από τη θέση της.
7: Σέρτο Πόρτα. Οι μόνες πιστοποιημένες με ISO. Θα μας βρείτε στην Παρασκευοπούλου 57 Ατσαλένιο, στο τηλέφωνο 2810-238-698 και στο www.serto.gr.
6: Γι' αυτό, περί πόρτας, μόνο Σέρτο Πόρτα.
8: Έτσι, παιδί μου, πρέπει να τελειώνει κάθε καλή ιστορία. Να την ακούς τη γιαγιά.
9: Εσύ, γιαγιά, ακούς?
8: Ε, τι είπες?
9: Κάτσε να σου βάλω αυτό στο αυτί. Και απ' την άλλη.
10: Τώρα με ακούς?
8: Πολύ καλά, παιδί μου, πολύ καλά.
11: Στα ακουστικά κέντρα Κρήτης, ακούς το μέλλον. Από το 1987, προϊόντα υψηλής τεχνολογίας για την υποβοήθηση της ακοής που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής αποτελεσματικά. Ακουστικά κέντρα Κρήτης. Από το Ηράκλειο Κρήτης, για όπου υπάρχει ανάγκη. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος της κορυφαίας δανέζικης εταιρείας 3Sound σε Ελλάδα και Κύπρο.
12: Ακουστικά κέντρα Κρήτης. Σε όλη την Κρήτη. Κεντρικό, Πεδιάδος 8, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-286-686.
13: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
14: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Έχουν τα πιο ωραία βαπτιστικά πακέτα.
13: Αλήθεια? Και για στολισμό?
14: Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
13: Τέλειο. Πού είναι?
14: Κατεχάκη 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν.
13: Ωραία. Πάμε μαζί να διαλέξουμε.
14: Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
13: Σμαραγδένιο Όνειρο. Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
15: Για να είσαι τύπος large, δεν χρειάζεσαι πολλά. Έχεις το Λέο extra extra extra large και αυτό αρκεί. Extra extra extra large μόδα για άνδρες που αναζητούν μεγάλα μεγέθη στις πιο μικρές τιμές. Τεράστια ποικιλία σε ανδρικά ενδύματα και έχετε όλα όσα χρειάζεστε για μια στυλάτη εμφάνιση όλες τις ώρες της ημέρας. Απίστευτα σχέδια, εκπληκτικό design και ποιότητα. Και όσο για νούμερα, είπαμε, ρούχα που έρχονται στα μέτρα σας και όχι εσείς τα δικά τους. Λέω extra extra extra large από το 1960. Μετά το Εγάλεο και το Κερατσίνι και στο Ηράκλειο, Νικολάου Πλαστήρα 98 στη Χανιόπορτα. Τηλέφωνο 2810-2271-38 και online παραγγελίες στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.xxxl.gr. Λέω extra extra extra large. Ανδρική μόδα χωρίς όρια.
16: Συγγνώμη!
4: Παρακαλώ!
16: Να σας ρωτήσω κάτι! Αυτό είναι το MGZ Max!
4: Ναι, ναι!
16: Ευχαριστημένος!
4: Πολύ!
16: Δηλαδή, από το 1 μέχρι το 10 πόσο?
4: 197!
17: Νέο MGZ Max με πανίσχυρο κινητήρα Hybrid Plus. 197 ύπων, αυτόματο κυβότιο, χαμηλή κατανάλωση και 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Τώρα και σε έκδοση βενζίνης ή Hybrid από 18.950 ευρώ, έτοιμο παράδοτο. Κλείσε test drive σήμερα στο mgmotor.gr. MG. Always get more. Τηλέμαχος ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής MG. 5 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-5429-71-2.
18: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες. Τραπέζι νούμερο 3. Οι Γερμανοί μου φαίνονται.
19: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
18: Τι λες, αφεντικό? Κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
19: Ναι, καλά. Για κοίτα τη γυναίκα μια μητούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
18: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
19: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
18: Και πώς θα περιγράψα αφεντικό τους χοχλούς, τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα? Σου λέγα να πας στο Μάρκογλου να φτιάξεις τιμοκαταλόγους με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
19: Δεν μου λέει, αστροπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκογλου τώρα.
18: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
15: Μάρκογλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
5: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
20: Το Κούμπα παρουσιάζει και αποχαιρετάει το καλοκαίρι 2026 με το πιο δυνατό 80s 90s Party. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. 80s 90s Party στο Κούμπα, στην Αμουδάρα. Στα DEX, ο Ελληνογάλος DJ Λέο από Αθήνα μαζί με το Γιάννη Τζανετή. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Το Κούμπα αποχαιρετάει το καλοκαίρι με τα κορυφαία των 80s και 90s. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6936 778 800. Να είστε εκεί.
21: And now the best mix of music all day.
22: DRS FM 95.3.
23: Η μουσική επιλέγει ο Μάνος Βοράγης.

0: Το Κούμπα παρουσιάζει και αποχαιρετάει το καλοκαίρι 2026 με το πιο δυνατό 80s 90s Party. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. 80s 90s Party στο Κούμπα στην Αμουδάρα. Στα DEX ο Ελληνογάλος DJ Λέο από Αθήνα μαζί με τον Γιάννη Τζανετή. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Το Κούμπα αποχαιρετάει το καλοκαίρι με τα κορυφαία των 80s και 90s. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6936 778 800. Να είστε εκεί.
1: Η μουσική επιλέγει ο Μάνος Βοράγης.

Η μουσική που σε ξεσηκώνει. Στο ραδιόφωνο που σε απογειώνει. DRS. RDS. 95,3.

Το Κούμπα παρουσιάζει και αποχαιρετάει το καλοκαίρι 2026 με το πιο δυνατό 80s 90s Party. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. 80s 90s Party στο Κούμπα στην Αμουδάρα. Στα Dex ο Ελληνογάλος DJ Λεό από Αθήνα μαζί με το Γιάννη Τζανετή. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Το Κούμπα αποχαιρετάει το καλοκαίρι με τα κορυφαία των 80s και 90s. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6936 778 800. Να είστε εκεί.

0: DRS on Monday.
1: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
2: Είσαι ιδιοκτήτης εστιατορίου, καφέ ή ξενοδοχείου.
3: Ήρθε η ώρα να αφήσεις πίσω σου τους έντυπους καταλόγους.
2: Με το μενού, ο κατάλογος σου γίνεται ψηφιακός, μοντέρνος, προσβάσιμος με ένα απλό QR σκανάρισμα από το κινητό σου.
3: Οι πελάτες σου βλέπουν το μενού εύκολα στο κινητό τους, αποθηκεύουν αγαπημένα και παραγγέλνουν χωρίς καθυστερήσεις.
2: Και το καλύτερο, ξεχνάς τα κόστη εκτύπωσης με πακέτα από μόλις 17 ευρώ το μήνα.
3: Μπες τώρα στο menu.gr ή κάλεσε στο 210-802-8080 και δες το μενού σου αλλιώς.
2: Μενού, ο σύγχρονος τρόπος να σερβίρεις εντυπώσεις. www.menu.gr. Το μενού με δύο νι και δύο όμικρον, γιατί είμαστε διπλά μοντέρνοι.
4: Κάθε μεγάλη στιγμή ξεκινά γύρω από μια φωτιά. Ένα τζάκι που ζεσταίνει το σπίτι. Ένα μπάρμπεκιου που γίνεται η καρδιά της παρέας. Στην Energy House Καλογεράκης Μηνάς προτείνουμε τζάκια, σόμπες και κατασκευάζουμε μοναδικές συνθέσεις barbecue, μοντέρνες ή παραδοσιακές, αποκλειστικά στα μέτρα και το στυλ του δικού σας χώρου, με κορυφαία υλικά, άψογη κατασκευή, με αντοχή στο χρόνο και φροντίδα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Energy House. Δημιουργούμε χώρους που ζεις. Δεν τους βλέπεις απλά. Κωνσταντίνου Αστρινάκη 4, Πατέλες Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-310-220 και www.jakiapavlairaklio.gr.
5: Το Κούμπα παρουσιάζει και αποχαιρετάει το καλοκαίρι 2026 με το πιο δυνατό 80s 90s Party. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. 80s 90s Party στο Κούμπα στην Αμουδάρα. Στα Dex ο Ελληνογάλος DJ Λέο από Αθήνα μαζί με το Γιάννη Τζανετή. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Το Κούμπα αποχαιρετάει το καλοκαίρι με τα κορυφαία των 80s και 90s. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6936 778 800. Να είστε εκεί.
6: And now the best mix of music all day.
7: DRS FM 95.3.
8: Για τις επόμενες δύο ώρες τη μουσική θα επιλέγει η Μαρία Ξενάκη.
9: Λίγο μετά τις 4, καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Είμαστε συντονισμένοι στον DRS FM και τους 95,3 και φυσικά για τις επόμενες 2 ώρες μαζί σας θα βρίσκεται η Μαρία Ξενάκη παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από το χθες.

0: στο Κούμπα παρουσιάζει και αποχαιρετάει το καλοκαίρι 2026 με το πιο δυνατό 80's 90's Party, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. 80's 90's Party στο Κούμπα, στην Αμουδάρα. Στα Dex, ο Ελληνογάλος DJ Λεό από Αθήνα μαζί με το Γιάννη Τζανετή. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Το Κούμπα αποχαιρετάει το καλοκαίρι με τα κορυφαία των 80's και 90's. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6936 778 800. Να είστε εκεί.
1: Ακούτε DRS 95,3. Τη μουσική επιλέγει η Μαρία Ξενάκη.

Το Κούμπα παρουσιάζει και αποχαιρετάει το καλοκαίρι 2026 με το πιο δυνατό 80s 90s Party. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. 80s 90s Party στο Κούμπα στην Αμουδάρα. Στα DEX ο Ελληνογάλος DJ Λέο από Αθήνα μαζί με τον Γιάννη Τζανετή. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Το Κούμπα αποχαιρετάει το καλοκαίρι με τα κορυφαία των 80s και 90s. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6936 778 800. Να είστε εκεί.

0: DRS. DRS. On Monday.
1: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
2: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Έχουν τα πιο ωραία βαπτιστικά πακέτα.
1: Αλήθεια? Και για στολισμό?
2: Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
1: Τέλειο. Πού είναι?
2: Κατεχάκη 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν.
1: Ωραία. Πάμε μαζί να διαλέξουμε.
2: Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
1: Σμαραγδένιο Όνειρο. Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
3: 195 ύπη, NG Pilot, 4,4 λίτρα κατανάλωση, 7 χρόνια εγγύηση και τιμή... δεν παίζει, κάτι δεν κολλάει. Πού είναι τα ψηλά γράμματα?
4: Καθόλου ψηλά γράμματα. Είναι το νέο MG3. Το αυτοκίνητο που τα έχει όλα. Επιδόσεις, οικονομία, πλούσιο στάνταρ εξοπλισμό και εργοστασιακή εγγύηση 7 ετών. Απόκτησέ το και με κινητήρα Hybrid Plus ή βενζίνης από 16.450 ευρώ. Κλείσε test drive σήμερα στο mgmotor.gr. MG. Always get more. Τηλέμαχος ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής MG. 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-5429-71-2.
5: Σενάτους. Ο άνθρωπός μας.
6: Για την ασφάλεια ζωής και υγείας. Για την ασφάλεια αυτοκινήτου και επιχείρησης κατά παντός κινδύνου.
5: propertymarket.gr. Για την πώληση, τη διαχείριση και την ενέργεια του ακινήτου μας.
6: Οι Σενάτους Ασφάλειες και η Property Market μας συμφέρουν και είναι δίπλα μας σε 32 πόλεις στην Ελλάδα.
5: Σενάτους, ο άνθρωπός μας.
1: Ουφ, κουράστηκα. Όλο βάλε, βγάλε τα γυαλιά. Μακριά, κοντά δεν βλέπω πουθενά. Απελπίστηκα πια.
7: Εσύ ακόμα βάλε, βγάλε τα γυαλιά είσαι. Πήγαινε στα οπτικά Σταυράκη να φτιάξεις πολυεστιακά γυαλιά.
8: Λύστε το πρόβλημα της όρασής σας στα οπτικά Σταυράκη. Με εξειδίκευση στα πολυεστιακά γυαλιά οράσεως, με 42 χρόνια εμπειρίας στο χώρο της οπτικής και τουλάχιστον 20.000 ευχαριστημένους πελάτες.
9: Οπτικά Σταυράκη. Με αγάπη και διάθεση. Για αυτό που κάνουμε, συνεχίζουμε δυναμικά στο χώρο της οπτικής και σας προσφέρουμε αξεπέραστη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές και τεράστια ποικιλία σε κάθε τύπου γυαλιού, οράσεως ή ηλίου.
8: Θα μας βρείτε πλατεία Κορνάρου 31, στο κέντρο της πόλης, ακριβώς στη στάση του λεωφορείου. Τηλέφωνο 2815-203355.
10: Το Κούμπα παρουσιάζει και αποχαιρετάει το καλοκαίρι 2026 με το πιο δυνατό 80s-90s Party. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. 80s 90s Party στο Κούμπα στην Αμουδάρα. Στα Dex ο Ελληνογάλος DJ Λέο από Αθήνα μαζί με το Γιάννη Τζανετή. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Το Κούμπα αποχαιρετάει το καλοκαίρι με τα κορυφαία των 80s και 90s. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6936-778-800. Να είστε εκεί.
11: And now. The best mix of music all day.
12: DRS FM 95.3.
13: Ακούτε DRS 95.3. Τη μουσική επιλέγει η Μαρία Ξενάκη.
14: Εδώ είμαστε, επιστροφή στο δεύτερο ημίωρο μετά το απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέψαμε πολύ πολύ δυναμικά και θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 6, δύο ολόκληρες ώρες, μόνο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από το χθες.

0: διαχρονικές summer επιτυχίες.
1: DRS FM.
0: Συντονίσου μαζί του.

στο Κούμπα παρουσιάζει και αποχαιρετάει το καλοκαίρι 2026 με το πιο δυνατό 80s 90s Party, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. 80s 90s Party στο Κούμπα, στην Αμουδάρα. Στα DEX, ο Ελληνογάλος DJ Λεό από Αθήνα μαζί με το Γιάννη Τζανετή. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Το Κούμπα αποχαιρετάει το καλοκαίρι με τα κορυφαία των 80s και 90s. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6936 778 800. Να είστε εκεί.

0: DRS on Monday. 30 χρόνια Fresh Snack. Με 30% περισσότερη γέμιση πραλίνας φουντουκιού. Λαχταριστό, γιγαντιαίο κρουασάν Choco Big από τη Fresh Snack. Η έκπληξη που λιώνει στο στόμα. 30 χρόνια Fresh Snack. Γιορτάζουμε με περισσότερη γέμιση πραλίνας φουντουκιού. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας. Σας το ανταποδίδουμε γλυκά.
1: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει. Γι' αυτό σας λέω. Συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
2: Το Κούμπα παρουσιάζει και αποχαιρετάει το καλοκαίρι 2026 με το πιο δυνατό 80s 90s Party. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. 80s 90s Party στο Κούμπα στην Αμουδάρα. Στα Dex ο Ελληνογάλος DJ Λεό από Αθήνα μαζί με το Γιάννη Τζανετή. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Το Κούμπα αποχαιρετάει το καλοκαίρι με τα κορυφαία των 80s και 90s. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6936 778 800. Να είστε εκεί.
3: Και τώρα, actually, το τραγούδι της εβδομάδας στον DRS.
4: Ο DRS FM παρουσιάζει.

0: Now, the best mix of music all day.
1: DRS FM 95.3.
2: Ακούτε DRS 95.3. Τη μουσική επιλέγει η Μαρία Ξενάκη.
3: Τρίτο ημίωρο στον DRS FM, φίλοι μου, επιστροφή πολύ πολύ δυναμικά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από το χθες. Οι αναμνήσεις συνεχίζονται εδώ στο μουσικό μας ταξίδι.

0: Το Κούμπα παρουσιάζει και αποχαιρετάει το καλοκαίρι 2026 με το πιο δυνατό 80s 90s Party. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. 80s 90s Party στο Κούμπα στην Αμουδάρα. Στα DEX ο Ελληνογάλος DJ Λέο από Αθήνα μαζί με τον Γιάννη Τζανετή. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Το Κούμπα αποχαιρετάει το καλοκαίρι με τα κορυφαία των 80s και 90s. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6936 778 800. Να είστε εκεί.
1: Ακούτε DRS 95,3. Τη μουσική επιλέγει η Μαρία Ξενάκη.

Το Κούμπα παρουσιάζει και αποχαιρετάει το καλοκαίρι 2026 με το πιο δυνατό 80s 90s Party. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. 80s 90s Party στο Κούμπα στην Αμουδάρα. Στα DEX ο Ελληνογάλος DJ Λέο από Αθήνα μαζί με το Γιάννη Τζανετή. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Το Κούμπα αποχαιρετάει το καλοκαίρι με τα κορυφαία των 80s και 90s. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6936 778 800. Να είστε εκεί.

0: DRS. DRS on Monday.
1: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
2: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Έχουν τα πιο ωραία βαπτιστικά πακέτα.
1: Αλήθεια? Και για στολισμό?
2: Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
1: Τέλειο. Πού είναι?
2: Κατεχάκη 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν.
1: Ωραία. Πάμε μαζί να διαλέξουμε.
2: Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
1: Σμαραγδένιο Όνειρο. Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
3: Συγγνώμη!
4: Παρακαλώ!
3: Να σας ρωτήσω κάτι! Αυτό είναι το MGZ Max!
4: Ναι, ναι!
3: Ευχαριστημένος!
4: Πολύ!
3: Δηλαδή, από το 1 μέχρι το 10 πόσο?
4: 197!
5: Νέο MGZ Max. Με πανίσχυρο κινητήρα Hybrid Plus. 197 ύπων, αυτόματο κυβότιο. Χαμηλή κατανάλωση και 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Τώρα και σε έκδοση βενζίνης ή hybrid από 18.950 ευρώ, έτοιμο παράδοτο. Κλείσε test drive σήμερα στο mgmotor.gr. MG. Always get more. Τηλέμαχος ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής MG. 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-5429-71-2.
6: Έχεις δεν έχει Samsung smartphone ή Samsung tablet, επισκέψου το Mobi Store. Για την αγορά καινούργια συσκευής ή αξεσουάρ, το εξειδικευμένο προσωπικό του Mobi Store θα σε βοηθήσει να βρεις το γνήσιο smartphone ή tablet της Samsung που σου ταιριάζει. Στο Mobi Store, με την εμπειρία των τεχνικών μας, την επίβλεψη και τις οδηγίες του κατασκευαστή, αναλαμβάνουμε την επισκευή ή την τεχνική υποστήριξη, μεταφοράς δεδομένων και εφαρμογών της Samsung συσκευής σου με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσένα. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000. Έχει Samsung. Έχεις υποστήριξη.
7: Αφεντικό, ωραίοι κατάλογοι. Μόνος σου τους πάλεψες?
8: Όχι, πήγα σε γραφείο.
7: Σε γραφείο? Λίγο ανορθόγραφο το γραφείο. Να, εδώ στο ρεστοράν λείπει το Α. Αλλά εντάξει, δείχνει ωραία τα κεφτεδάκια.
8: Αυτά δεν είναι τα κεφτεδάκια. Η χοχλή είναι.
7: Η χοχλή αυτή? Τέλος πάντων, δεν χάθηκε ο κόσμος. Τουλάχιστον είναι ελαφρύς κατάλογος. Καταλογάρα. Σαν χαρτοπετσέτα είναι.
8: Ναι, είναι.
7: Λοιπόν, αφεντικό, με δουλεύεις. Πού πήγες και πέταξες τα λεφτά σου? Ακόμα δεν το έχεις ντοχιουντήσει? Αν θες να κάνεις σοβαρή δουλειά, στο Μάρκογλου θα πας.
9: Μάρκογλου. Τιμοκατάλογοι σε όλες τις γλώσσες. Φωτογραφίσεις, προσπέκτους, stands, banners, επιγραφές. Ολοκληρωμένες εργασίες εκτυπώσεων. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες, ξενοδοχεία. Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
10: Με εμπειρία και τεχνογνωσία ανεβαίνουμε επίπεδο με ασφάλεια. Level Tech Κριτσοτάκης Ανελκυστήρες. Ο πιο έμπιστος συνεργάτης σας για την εγκατάσταση, συντήρηση και ανακατασκευή παντός τύπου ανελκυστήρα και ανυψωτικού μηχανήματος. Με εγγύηση και απόλυτη εξειδίκευση, ανελκυστήρες προσαρμοσμένοι στις δικές σας ανάγκες με υψηλή αξιοπιστία. Level Tech Κριτσοτάκης Ανελκυστήρες. Θα μας βρείτε Περγάμου 47, Ηράκλειο Κρήτης και στα τηλέφωνα 2810-25-0077 και 697-22-88-200. Level Tech Κριτσοτάκης Ανελκυστήρες. Ανεβαίνουμε επίπεδο.
1: Ουφ, κουράστηκα. Όλο βάλε, βγάλε τα γυαλιά. Μακριά, κοντά, δεν βλέπω πουθενά. Απελπίστηκα πια.
11: Εσύ ακόμα βάλε, βγάλε τα γυαλιά είσαι? Πήγαινε στα οπτικά Σταυράκη να φτιάξεις πολυεστιακά γυαλιά.
12: Λύστε το πρόβλημα της όρασής σας στα οπτικά Σταυράκη. Με εξειδίκευση στα πολυεστιακά γυαλιά οράσεως, με 42 χρόνια εμπειρίας στο χώρο της οπτικής και τουλάχιστον 20.000 ευχαριστημένους πελάτες.
13: Οπτικά Σταυράκη. Με αγάπη και διάθεση για αυτό που κάνουμε, συνεχίζουμε δυναμικά στο χώρο της οπτικής και σας προσφέρουμε αξεπέραστη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές και τεράστια ποικιλία σε κάθε τύπου γυαλιού, οράσεως ή ηλίου.
12: Θα μας βρείτε πλατεία Κορνάρου 31, στο κέντρο της πόλης, ακριβώς στη στάση του λεωφορείου. Τηλέφωνο 2815-203355.
14: Το Κούμπα παρουσιάζει και αποχαιρετάει το καλοκαίρι 2026 με το πιο δυνατό 80s 90s Party. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. 80s 90s Party στο Κούμπα, στην Αμουδάρα. Στα Dex, ο Ελληνογάλος DJ Λεό από Αθήνα μαζί με το Γιάννη Τζανετή. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Το Κούμπα αποχαιρετάει το καλοκαίρι με τα κορυφαία των 80s και 90s. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6936 778 800. Να είστε εκεί.
15: Now, the best mix of music all day.
16: DRS FM 95.3.
17: Ακούτε DRS 95.3. Τη μουσική επιλέγει η Μαρία Ξενάκη.
18: Τελευταίο μισάωρο εδώ στον DRS. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 6. Μαζί θα συνεχίσουμε το δικό μας μουσικό ταξίδι.

0: Το Κούμπα παρουσιάζει και αποχαιρετάει το καλοκαίρι 2026 με το πιο δυνατό 80's 90's Party, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. 80's 90's Party στο Κούμπα, στην Αμουδάρα. Στα Dex, ο Ελληνογάλος DJ Λεό από Αθήνα μαζί με το Γιάννη Τζανετή. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Το Κούμπα αποχαιρετάει το καλοκαίρι με τα κορυφαία των 80's και 90's. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6936 778 800. Να είστε εκεί.
1: Ακούτε DRS 95,3. Τη μουσική επιλέγει η Μαρία Ξενάκη.

το Κούμπα παρουσιάζει και αποχαιρετάει το καλοκαίρι 2026 με το πιο δυνατό 80s 90s Party. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. 80s 90s Party στο Κούμπα στην Αμουδάρα. Στα DEX ο Ελληνογάλος DJ Λεό από Αθήνα μαζί με τον Γιάννη Τζανετή. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Το Κούμπα αποχαιρετάει το καλοκαίρι με τα κορυφαία των 80s και 90s. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6936 778 800. Να είστε εκεί.

0: DRS on Monday.
1: Στην Anec Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anec Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anec Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Πού πας αγάπη μου, κυριακάτικα έτσι κουστούμαρισμένος?
3: Πού να πηγαίνω βρε μωρό μου? Το αμάξι πάω να πλύνω.
2: Κυριακή απόγευμα?
3: Μα πάω στο Let's Wash μωρό μου. Το Let's Wash είναι ανοιχτό κάθε μέρα, και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο.
2: Και δεν μου λες βρε Καζανόβα, με το καλό σου το κουστούμι θα πλύνεις το αυτοκίνητο?
3: Μα χαρά μου, στο Let's Wash το πλύσιμο γίνεται εύκολα, χωρίς να λερωθείς και γρήγορα. Σε 10 λεπτά θα είμαι πίσω. Άσε που σκεφτόμουν μετά το οικονομικό πλήσιμο να σε πάρω με το καθαρό μου το αυτοκινητάκι να πάμε να πιούμε ένα ποτάκι, ε? Τι λες?
2: Άντε, με έπεισες. Και πού θα πας, στο Let's Go στην Αμουδάρα ή στην Αλικαρνασό?
3: Οπα, οπα. Και πού ξέρεις εσύ που έχει Let's Wash?
2: Πού νομίζεις βρε χαζούλη ότι πλένω τόσο καιρό το δικό μου αυτοκίνητο?
4: Let's Wash. Στην Αμουδάρα, πίσω από το νέο σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης, πρώην Carrefour. Και στην Αλικαρνασό, δίπλα στο κλειστό Μελίνα Μερκούρη.
3: Let's Wash. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά.
4: Ανοιχτά κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο και τις Κυριακές και τις Αργίες, για να πλένετε το αγαπημένο σας όχημα όποτε εσείς θέλετε.
3: Απαπα, τι ωραίες μυρωδιές είναι αυτές.
5: Α, πάλι έξω πρόχειρα θα φάμε.
3: Καλά, δεν έμαθες το Βιγκανάτο? Το πιο in street food του Ηρακλείου. Όλα χειροποίητα, φτιαγμένα με αγνά και τοπικά προϊόντα. Είσαι ή δεν είσαι vegan, στο Βιγκανάτο θα βρεις μοναδικές γεύσεις, ιδιαίτερες και ξεχωριστές. Τη λιχτά με γύρω μανιταριών σόγιας. Και όχι μόνο, μπέργκερ, σαλάτες, αλλά και gluten free επιλογές.
5: Μπαίνουμε λοιπόν.
3: Μπήκαμε.
6: Βιγκανάτο, Βουρβάχων 8, στο κέντρο της πόλης μας και στο veganato.gr.
3: Τρώμε γρήγορα και υγιεινά. Βιγκανάτο λέμε.
7: Έλα, πού είσαι? Σε παίρνω 10 λεπτά.
8: Τι φωνάζεις?
7: Γιατί, τι έγινε?
8: Είμαι στο Frank Burger.
7: Και?
8: Μόλις έφεραν την παραγγελία.
7: Και?
8: Προσπαθώ να αποφασίσω από πού να ξεκινήσω. Smash Burger, Special Burger, το Slow Cooked Pulled Pork Burger ή το Fried Chicken με μυστική συνταγή?
7: Δύσκολα προβλήματα έχεις.
8: Περίμενε, και το ψωμάκι χειροποίητο τον μπριός. Το φτιάχνουν μόνοι τους κάθε μέρα με πραγματικό βούτυρο.
7: Τώρα κατάλαβα γιατί δεν απαντούσες.
8: Άσε, εδώ δεν τρως απλώς μπέργκερ.
7: Ζεις εμπειρία.
8: Και με 10% έκπτωση σε κάθε παραγγελία take away. Έλα γρήγορα, πριν τα φάω όλα.
9: Frank Burger, Πατριάρχου Γρηγορίου 44, Παναγίτσα Μασταμπάς. Τηλέφωνο 2810-254-700.
8: Frank Burger. Όταν όλα είναι χειροποίητα, η διαφορά φαίνεται από την πρώτη μπουκιά.
10: Το Κούμπα παρουσιάζει και αποχαιρετάει το καλοκαίρι 2026 με το πιο δυνατό 80s-90s Party. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. 80s-90s Party στο Κούμπα, στην Αμουδάρα. Στα Dex, ο Ελληνογάλος DJ Λέο από Αθήνα μαζί με το Γιάννη Τζανετή. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Το Κούμπα αποχαιρετάει το καλοκαίρι με τα κορυφαία των 80s και 90s. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6936-778-800. Να είστε εκεί.
11: Now, the best mix of music all day.
12: DRS-FM 95.3.
13: Για τις επόμενες δύο ώρες.
14: Αργύρης Μιτσέλης.
15: Αργύρης Μιτσέλης.
14: DJ Nick. CJ Mix.

Στον DRS, οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν ασταμάτητα. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν ασταμάτητα. DRS 95,3. Μόνο επιτυχίες.

Το Κούμπα παρουσιάζει και αποχαιρετάει το καλοκαίρι 2026 με το πιο δυνατό 80s 90s Party. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. 80s 90s Party στο Κούμπα στην Αμουδάρα. Στα DEX ο Ελληνογάλος DJ Λέο από Αθήνα μαζί με το Γιάννη Τζανετή. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Το Κούμπα αποχαιρετάει το καλοκαίρι με τα κορυφαία των 80s και 90s. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6936 778 800. Να είστε εκεί.

0: DRS. DRS on Monday.
1: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες. Τραπέζι νούμερο 3. Οι Γερμανοί μου φαίνονται.
2: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
1: Τι λες, αφεντικό, κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
2: Ναι, καλά. Για κοίτα τη γυναίκα μια μυτούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
1: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
2: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
1: Και πώς θα περιγράψα, αφεντικό, τους χοχλούς, τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα. Σου λέγα να πας στο Μάρκογλου να φτιάξεις τιμοκαταλόγους με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
2: Δεν μου λέει, αστροπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκογλου τώρα.
1: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
3: Μάρκογλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
4: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
5: Άσε ρε φίλε, τα έχω παίξει. Έφυγε η Μαρία σε σεμινάριο και μου είχε αφήσει τα παιδιά.
6: Και πού είναι τώρα?
5: Μέσα, άνοιξε και δες.
7: Ρεσί Αριστίδη, τι πόρτες είναι αυτές?
5: Τι πόρτες?
7: Δεν ακούγεται τίποτα. Μουσική απ' τη μια, γαλήνη απ' την άλλη.
5: Είδες, δεν είναι τυχαία επιλογή. Σέρτο πόρτα. Όχι, Θανάση, μην την κλείνεις εντελώς. Θέλω να ακούω, μην κάνουν καμιά ζημιά.
7: Τεχνογνωσία, αισθητική, αντοχή. Ποτέ πριν η ποιότητα δεν ήταν τόσο εγγυημένη.
8: Για πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και θωρακισμένες, σκεφτείτε Σέρτο Πόρτα.
7: Σέρτο Πόρτα. Υποδεχτείτε την πρωτοπορία στο χώρο σας, γιατί στη Σέρτο Πόρτα αλλάζουμε το χρώμα ή την επένδυση της θωρακισμένης πόρτας σας και την επισκευάζουμε χωρίς να βγει καθόλου από τη θέση της.
8: Σέρτο Πόρτα. Οι μόνες πιστοποιημένες με ISO. Θα μας βρείτε στην Παρασκευοπούλου 57 Ατσαλένιο, στο τηλέφωνο 2810-238-698 και στο www.serto.gr.
7: Γι' αυτό, περί πόρτας, μόνο Σέρτο Πόρτα.
9: Έτσι, παιδί μου, πρέπει να τελειώνει κάθε καλή ιστορία. Να την ακούς τη γιαγιά.
10: Εσύ, γιαγιά, ακούς?
9: Τι είπες?
10: Κάτσε να σου βάλω αυτό στο αυτί. Και απ' την άλλη.
11: Τώρα με ακούς?
9: Πολύ καλά, παιδί μου, πολύ καλά.
12: Στα ακουστικά κέντρα Κρήτης, ακούς το μέλλον. Από το 1987, προϊόντα υψηλής τεχνολογίας για την υποβοήθηση της ακοής που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής αποτελεσματικά. Ακουστικά κέντρα Κρήτης. Από το Ηράκλειο Κρήτης, για όπου υπάρχει ανάγκη. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος της κορυφαίας δανέζικης εταιρείας Dresound σε Ελλάδα και Κύπρο.
13: Ακουστικά κέντρα Κρήτης. Σε όλη την Κρήτη. Κεντρικό, Πεδιάδος 8, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-286-686.
14: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
15: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Έχουν τα πιο ωραία βαπτιστικά πακέτα.
14: Αλήθεια? Και για στολισμό?
15: Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
14: Τέλειο. Πού είναι?
15: Κατεχάκη 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν.
14: Ωραία. Πάμε μαζί να διαλέξουμε.
15: Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
14: Σμαραγδένιο Όνειρο. Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
16: Κάθε μεγάλη στιγμή ξεκινά γύρω από μια φωτιά. Ένα τζάκι που ζεσταίνει το σπίτι. Ένα μπάρμπεκιου που γίνεται η καρδιά της παρέας. Στην Energy House Καλογεράκης Μηνάς προτείνουμε τζάκια, σόμπες και κατασκευάζουμε μοναδικές συνθέσεις μπαρμπεκιού, μοντέρνες ή παραδοσιακές, αποκλειστικά στα μέτρα και το στυλ του δικού σας χώρου, με κορυφαία υλικά, άψογη κατασκευή, με αντοχή στο χρόνο και φροντίδα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Energy House. Δημιουργούμε χώρους που ζεις. Δεν τους βλέπεις απλά. Κωνσταντίνου Αστρινάκη 4, Πατέλες Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-310-220 και www.jackiapavlairaklio.gr.
17: Για να είσαι τύπος large, δεν χρειάζεσαι πολλά. Έχεις το Leo extra extra extra large και αυτό αρκεί. Extra extra extra large μόδα για άνδρες που αναζητούν μεγάλα μεγέθη στις πιο μικρές τιμές. Τεράστια ποικιλία σε ανδρικά ενδύματα και έχετε όλα όσα χρειάζεστε για μια στυλάτη εμφάνιση όλες τις ώρες της ημέρας. Απίστευτα σχέδια, εκπληκτικό design και ποιότητα. Και όσο για νούμερα, είπαμε, ρούχα που έρχονται στα μέτρα σας και όχι εσείς τα δικά τους. Λέω extra extra extra large από το 1960. Μετά το Εγάλεο και το Κερατσίνι και στο Ηράκλειο, Νικολάου Πλαστήρα 98 στη Χανιόπορτα. τηλέφωνο 2810-227138 και online παραγγελίες στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.xxxl.gr. Λέω extra extra extra large. Ανδρική μόδα χωρίς όρια.
6: Το Κούμπα παρουσιάζει και αποχαιρετάει το καλοκαίρι 2026 με το πιο δυνατό 80s 90s Party. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. 80s 90s Party στο Κούμπα στην Αμουδάρα. Στα Dex ο Ελληνογάλος DJ Λέω από Αθήνα μαζί με το Γιάννη Τζανετή. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Το Κούμπα αποχαιρετάει το καλοκαίρι με τα κορυφαία των 80s και 90s. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6936 778 800. Να είστε εκεί.
18: Now, the best mix of music all day.
19: DRS-FM 95.3.
20: Αργύρης Μιτσέλης.
21: DJ Mix. DJ Mix.

Blast και αποχαιρετάει το καλοκαίρι 2026 με το πιο δυνατό 80s 90s Party, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. 80s 90s Party στο Κούμπα, στην Αμουδάρα. Στα DEX, ο Ελληνογάλος DJ Λέο από Αθήνα μαζί με το Γιάννη Τζανετή. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Το Κούμπα αποχαιρετάει το καλοκαίρι με τα κορυφαία των 80s και 90s. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6936 778 800. Να είστε εκεί.

0: DRS. DRS on Monday.
1: Είσαι ιδιοκτήτης εστιατορίου, καφέ ή ξενοδοχείου.
2: Ήρθε η ώρα να αφήσεις πίσω σου τους έντυπους καταλόγους.
1: Με το μενού, ο κατάλογος σου γίνεται ψηφιακός, μοντέρνος, προσβάσιμος με ένα απλό QR σκανάρισμα από το κινητό σου.
2: Οι πελάτες σου βλέπουν το μενού εύκολα στο κινητό τους, αποθηκεύουν αγαπημένα και παραγγέλνουν χωρίς καθυστερήσεις.
1: Και το καλύτερο, ξεχνάς τα κόστη εκτύπωσης με πακέτα από μόλις 17 ευρώ το μήνα.
2: Μπες τώρα στο menu.gr ή κάλεσε στο 210-802 8080 και δες το μενού σου αλλιώς.
1: Μενού, ο σύγχρονος τρόπος να σερβίρεις εντυπώσεις. www.menu.gr. Το μενού με 2 νι και 2 όμικρον, γιατί είμαστε διπλά μοντέρνοι.
3: 195 ήπη, NG Pilot, 4,4 λίτρα κατανάλωση, 7 χρόνια εγγύηση και τιμή δεν παίζει, κάτι δεν κολλάει. Πού είναι τα ψηλά γράμματα?
4: Καθόλου ψηλά γράμματα. Είναι το νέο MG3. Το αυτοκίνητο που τα έχει όλα. Επιδόσεις, οικονομία, πλούσιο στάνταρ εξοπλισμό και εργοστασιακή εγγύηση 7 ετών. Απόκτησέ το και με κινητήρα Hybrid Plus ή βενζίνης από 16.450 ευρώ. Κλείσε test drive σήμερα στο mgmotor.gr. MG. Always get more. Τηλέμαχος ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής MG. 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 5429 71 έως 2.
5: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
6: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
5: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
6: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
5: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
6: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω τσοκομπίκ.
5: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
7: Choco Big, γιγαντιαία απόλαυση.
5: Choco Big, από τη Fresh Snack.
8: Το Κούμπα παρουσιάζει και αποχαιρετάει το καλοκαίρι 2026 με το πιο δυνατό 80s 90s Party. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. 80s 90s Party στο Κούμπα στην Αμουδάρα. Στα Dex ο Ελληνογάλος DJ Λεό από Αθήνα μαζί με το Γιάννη Τζανετή. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Το Κούμπα αποχαιρετάει το καλοκαίρι με τα κορυφαία των 80s και 90s. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6936 778 800. Να είστε εκεί.
9: And now, the best mix of music all day.
10: DRSFM. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην Ελλάδα.
8: Παρουσιάζει και αποχαιρετάει το καλοκαίρι 2026 με το πιο δυνατό 80s 90s Party. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. 80s 90s Party στο Κούμπα στην Αμουδάρα. Στα Dex ο Ελληνογάλος DJ Λεό από Αθήνα μαζί με το Γιάννη Τζανετή. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Το Κούμπα αποχαιρετάει το καλοκαίρι με τα κορυφαία των 80s και 90s. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6936 778 800. Να είστε εκεί.
11: Αργύρης Μιτσέλης. DJ Mix.

εδώ είμαστε για τη δεύτερη ώρα, 4.30 λεπτά μετά τις 7. DJ Mix Live and Direct, ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας. Σήμερα Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, όπως κάθε μέρα Δευτέρας Παρασκευή 6 με 8, επιστροφή για τη νέα σεζόν 2026-27. Μου λείψατε πραγματικά. Αλλά ήρθε επιτέλους η ώρα για την αγαπημένη μας συνήθεια. Καθημερινή συνήθεια 6 με 8 Δευτέρας Παρασκευή. Επιστροφή σε αυτή την ώρα με Les, νέα παραγωγή από DJ Samuel Akram. Να ετοιμάζεστε και για το επόμενο με τίτλο Mercy of Time. Το όνομα που κρύβεται πίσω από αυτό θα σου το δώσω σε λίγο. Και σήμερα σε δίκτυο στην Ελλάδα για τη Μυτιλήνη Slam 101,5, για την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας Kiss FM 89, για το Ηράκλειο Κρήτης DRS 953, για τον Εύρο Hit Radio 88,3, για την Κεφαλονιά 100,6 Kiss και σε παγκόσμια μετάδοση djmix.gr, το website αλλά και το app διαθέσιμο πάντα για download στα Android κινητά σας. Και σήμερα στην παρέα μας ο main sponsor Pizza Fan και οι επιχειρήσεις από τη Μυτιλήνη, LA Dog, El Cafecito, Spicy και Ζαχαροπλαστείο Βιενέζα. Φυσικά θα περιμένω εσάς και τα μνήματά σας με κάθε τρόπο για κάθε λόγο, διάβλος επικοινωνίας στο website και το app. Προσωπικά μου social media εκεί και αναλεκτικά πάει το Viber, το WhatsApp και φυσικά το Gmail. Μιλάμε σε μηνύματα λίγο πριν από μια καλησπέρα στην Αφροδίτη που μου έκανε παράπονα από το Ηράκλειο της Κρήτης. Ναι, υπήρχε ένα τεχνικό θέμα εκεί, αλλά λύθηκε, οπότε, οκ. Okay. Καλησπέρα και στον Κωνσταντίνο από εκεί. Δεν ξέρω πώς ακούει από το Ηράκλειο Κρήτης ο Κωνσταντίνος, γιατί την Αφροδίτη ξέρω σίγουρα ακούει μέσα από τον DRS. 953. Να πω μια καλησπέρα στην Ειρήνη, η οποία μου κάνει ένα λογοπαίγνιο το οποίο δεν θα ήθελα να σχολιάσω με τίποτα, Ειρήνη. Ευχαριστώ πάντως για τα καλά συλλόγια. Είναι νωρίς ακόμα να βγάζουμε συμπεράσματα πάντως. Θα τα αφήσουμε λίγο καιρό και θα δείξει, οκ. Οκ, dear. Πίσω από αυτό το τραγούδι κρύβεται το Louis Bega. Πώς το είπα, μπε, μπε. Louis Bega. This is Mercy of Time. Ό,τι πιο φρέσκο κυκλοφορεί από αυτόν σήμερα. Κλασικά στη συχνότητα του DJ Mix.

στα 16-16,5 λεπτά μετά τις 7. Από Σαν Λί είναι το Μεζκάλ αυτό που ακούτε. Πρώτη φορά στο DJ Mix. Απλά αναφορικά το λέω, νέα παραγωγή και αυτό. Ξέχνα το διαγωνισμό που τρέχει από το DJ Mix και την Pizza Fan και σήμερα όπως κάθε μέρα, Δευτέρας Παρασκευή, λίγο μετά τις 9 κληρώνονται 2-10 τεμαχίων Young Al Forno με Φιλαδέλφια, παρακαλώ. Γι' αυτό είναι, για αυτήν τη χαιρετική, είναι γνωστά αυτό που πρέπει να κάνετε. Θα πρέπει να ακολουθήσετε τη σελίδα djmix.gr σε Facebook και Instagram, να κάνετε like το τελευταίο post, να το κάνετε share ή post σε Facebook και Instagram, να κάνετε tag δύο φίλους σας και έτσι θα πάρετε μέρος στην κλήρωση. Και σήμερα παίζετε για δύο Bianca Alforno 10 τεμαχίων από με Φιλαδέλφια, από το DJ Mix για την Pizza Fan. Μιλώντας για Pizza Fan, αν η πίτσα είναι το comfort σου, το comfort food σου καλύτερα, ετοιμάσου για γευτικό ταξίδι στα 70's. Οι πίτσες που έγραψαν ιστορία στην Ελλάδα επιστρέφουν πιο απολαυστικές από ποτέ. Η Pizza Fan παρουσιάζει τη νέα Vintage Collection με την υπογραφή του γνωστού σεφ Δημήτρη Καρμούτσου, που έρχεται με τρεις απολαυστικές old school επιλογές. Πιο πλούσιες, πιο χορταστικές και full στα υλικά. Θηλυκή Vesuvius All Time Classic Καναδιάνα και Vintage Special που τα έχει όλα. Απολαύστε τις με την προσφορά Pizza Vintage Collection 8 τιμαχίων και αναψυκτικό 330 ml με 9,5 ευρώ. Και νομίζω σε αυτό το σημείο είναι η κατάλληλη στιγμή να πάμε στο Μπαλί κατά κάποιο τρόπο, που 27χρονος συνευρέθηκε ερωτικά σε δημόσια θέα, παρακαλώ, και τοπογραφήθηκε είσοδος από τη χώρα. Στο σημείο που εντοπίστηκε το ζευγάρι έγινε καθαρισμός από την κακή ενέργεια. Αυτό που το πάτε. Ακριβά πλήρωσε λοιπόν τις πράξεις του ένας 27χρονος τουρίστας από την Αυστραλία, καθώς οι αρχές της Ινδονησίας του επέβαλαν απαγόρευση εισόδου στη χώρα για 10 χρόνια μετά από περιστατικό που σημειώθηκε στο Μπαλί τον περασμένο Αύγουστο. Ο Μπίλι Άσπιναλ, έτσι λέγεται, καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας να είχε σεξουαλική επαφή με μια γυναίκα σε δημόσιο σημείο στην είσοδο κατοικίας στην περιοχή Βόρειο Κούτα στις 22 Αυγούστου, παρακαλώ. Εντάξει, αυτό που του επέβαλαν είναι να μην ξαναπατήσει το πόδι του εκεί. Και όχι για μία ή δύο χρονιές, για 10 ολόκληρα χρόνια.

Ελλάδας, ακόμα έχουμε ηλιόλουστο στο καιρό, ψηλές θερμοκρασίες και καθόλου βροχή. Κάπου είδα όμως και για βροχή μιλώντας και παίζοντας rain. Πού έγινε στην Αττική, πριν κάποιες ώρες, νομίζω. Χθες, σήμερα, ας με ενημερώσει κάποιος. Αλλά ο Σνούπος θα έρθουν κι αυτές. Ας είναι όχι σύντομα όμως. Να το τρενάρει λίγο, ρε παιδί, πώς να το πω, ο Θεούλης. Νιώθω ότι το καλοκαίρι είναι ακόμα βαθιά ριζωμένο κοντά μας.

brand new και αυτό, Samba Romana, από Louis Radio. Να πούμε καλησπέρα και στην Άννα που ακούω, από Αλεξανδρούπουλε. Ευχαριστώ για τις ευχές σου, Άννα. Χαίρομαι που είσαι στην παρέα. Να πω μια καλησπέρα στην Ελένη, η οποία είναι εδώ. Καλησπέρα στο άλλο, στο άλλο ντουέτο, το οποίο δεν περίμενα ότι θα το αντικρίσω κατά κάποιο τρόπο, έστω με μήνυμα. Ξέρω ότι είστε στην παρέα. Η γνωστή ομάδα του video gaming, Στέφανος και Άλεξ. Μαζί με το gaming πάει, από ό,τι μου γράφουν, και το DJ Mix. Αυτό το έχουν καθιερώσει. Αυτή είναι η ώρα τους. Okay, καλά περνάτε, παιδιά. Αυτό που σκέφτομαι και θα αναφερθώ για αυτό που θα φέρω κοντά σας τα επόμενα λεπτά, στα επόμενα δεύτερα μάλλον, είναι ένα τραγούδι από το 1979 από Σίλα και Be Devotion. Μιλάω για το απίστευτο track από την εποχή της disco, το Spacer. Έρχεται σε house ρυθμού σε πάρα πολύ λίγο, με ονόματα που υπογράφουν και αυτό, Michael Anthony και Christoph. Και μιλάμε για το classic track με τίτλο Spacer. Φαντάζομαι είστε έτοιμοι γι' αυτό. Θα οδηγηθούμε στις 7.30 και βάλε με αυτό. Και δεν χορταίνω πραγματικά να το ακούω. Είναι φοβερό, είναι απίστευτο. Θέλω να το προσέξετε, να το απολαύσετε και να ανεβάσετε την ένταση.

Κούμπα παρουσιάζει και αποχαιρετάει το καλοκαίρι 2026 με το πιο δυνατό 80s 90s Party. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. 80s 90s Party στο Κούμπα στην Αμουδάρα. Στα DEX ο Ελληνογάλος DJ Λεό από Αθήνα μαζί με το Γιάννη Τζανετή. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Το Κούμπα αποχαιρετάει το καλοκαίρι με τα κορυφαία των 80s και 90s. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6936 778 800. Να είστε εκεί.

0: DRS. DRS on Monday.
1: Έλα, πού είσαι, σε παίρνω 10 λεπτά.
2: Τι φωνάζεις?
1: Γιατί, τι έγινε?
2: Είμαι στο Frank Burger.
1: Και?
2: Μόλις έφεραν την παραγγελία.
1: Και?
2: Προσπαθώ να αποφασίσω από πού να ξεκινήσω. Smash Burger, Special Burger, το Slow Cooked Pulled Pork Burger ή το Fried Chicken με μυστική συνταγή.
1: Δύσκολα προβλήματα έχεις.
2: Περίμενε, και το ψωμάκι χειροποίητο τον μπριός. Το φτιάχνουν μόνοι τους κάθε μέρα με πραγματικό βούτυρο.
1: Τώρα κατάλαβα γιατί δεν απαντούσες.
2: Άσε, εδώ δεν τρως απλώς μπέργκερ.
1: Ζεις εμπειρία.
2: Και με 10% έκπτωση σε κάθε παραγγελία take away. Έλα γρήγορα, πριν τα φάω όλα.
3: Frank Burger, Πατριάρχου Γρηγορίου 44, Παναγίτσα Μασταμπάς. Τηλέφωνο 2810-254-700.
2: Frank Burger. Όταν όλα είναι χειροποίητα, η διαφορά φαίνεται από την πρώτη μπουκιά.
4: Ουφ, κουράστηκα. Όλο βάλε, βγάλε τα γυαλιά. Μακριά, κοντά, δεν βλέπω πουθενά. Απελπίστηκα πια.
5: Εσύ ακόμα βάλε, βγάλε τα γυαλιά είσαι. Πήγαινε στα οπτικά Σταυράκη να φτιάξεις πολυεστιακά γυαλιά.
3: Λύστε το πρόβλημα της όρασής σας στα οπτικά Σταυράκη. Με εξειδίκευση στα πολυεστιακά γυαλιά οράσεως, με 42 χρόνια εμπειρίας στο χώρο της οπτικής και τουλάχιστον 20.000 ευχαριστημένους πελάτες.
5: Οπτικά Σταυράκη. Με αγάπη και διάθεση για αυτό που κάνουμε, συνεχίζουμε δυναμικά στο χώρο της οπτικής και σας προσφέρουμε αξεπέραστη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές και τεράστια ποικιλία σε κάθε τύπου γυαλιού, οράσεως ή ηλίου.
3: Θα μας βρείτε πλατεία Κορνάρου 31, στο κέντρο της πόλης, ακριβώς στη στάση του λεωφορείου. Τηλέφωνο 2815-2033-55.
6: Στην Anec Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anec Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anec Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
7: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Έχουν τα πιο ωραία βαπτιστικά πακέτα.
4: Αλήθεια? Και για στολισμό?
7: Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
4: Τέλειο. Πού είναι?
7: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν.
4: Ωραία. Πάμε μαζί να διαλέξουμε.
7: Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
4: Σμαραγδένιο Όνειρο. Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
8: Σενάτους. Ο άνθρωπός μας.
9: Για την ασφάλεια ζωής και υγείας. Για την ασφάλεια αυτοκινήτου και επιχείρησης κατά παντός κινδύνου.
8: propertymarket.gr. Για την πώληση, τη διαχείριση και την ενέργεια του ακινήτου μας.
9: Οι Σενάτους Ασφάλειες και η Property Market μας συμφέρουν και είναι δίπλα μας σε 32 πόλεις στην Ελλάδα.
8: Σενάτους, ο άνθρωπός μας.
10: Το Κούμπα παρουσιάζει και αποχαιρετάει το καλοκαίρι 2026 με το πιο δυνατό 80s 90s Party. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. 80s 90s Party στο Κούμπα στην Αμουδάρα. Στα Dex ο Ελληνογάλος DJ Λέο από Αθήνα μαζί με το Γιάννη Τζανετή. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Το Κούμπα αποχαιρετάει το καλοκαίρι με τα κορυφαία των 80s και 90s. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6936 778 800. Να είστε εκεί.
11: Now, the best mix of music all day.
12: DRS-FM 95.3.
13: Αργύρης Μιτσέλης.
14: DJ Mix.

Εδώ είμαστε για το τελευταίο ημίωρο, 7.30 λεπτά μετά τις 7.30. DJ Mix, live and direct, ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας. Τελευταίο ημίωρο, τελική ευθεία. Επιστροφή με Tonight για αυτό το ημίωρο. Και ένα τραγούδι που είναι ολόφρεσκο και θα φορηθεί πάρα πολύ τις επόμενες εβδομάδες, τους επόμενους μήνες. I'm sure for this. Σε αυτό το σημείο να πω ότι το πιο spicy σημείο της πόλης είναι εδώ και λέγεται Spice. Καφές, burgers, φωλιάτες, sandwiches, βάφλες και φυσικά οι απολαυστικές κρέπες που δεν γίνεται να αντισταθεί. Spice στη Μυτιλήνη, γεύση που σου μένει. Θυμίζω το διαγωνισμό που τρέχει από το DJ Mix και την Pizza Fan. 24ωρος είναι στην ουσία και κληρώνει κάθε μέρα λίγο μετά τις 9 το βράδυ. Κλήρωση λίγο πριν τις 9 και 9 τα αποτελέσματα, 9 και κάτι. Βεβαίως από stories σε Facebook και Instagram. Από τη σελίδα djmix.gr σε Facebook και Instagram. Ακολουθήστε την αν δεν το έχετε κάνει ήδη. Και μπορείτε να συμμετέχετε για αυτό το διαγωνισμό.

Instagram. Καλή επιτυχία σε όλους και όλες. This is Weekend, σε remix Friends Extended από τον DJ Soulstar. Να πω μια καλησπέρα στον Πάνο που είναι εδώ και ακούει από το ξεκίνημα σχεδόν από ό,τι μου γράφει. Καλησπέρα στη Στέλλα. Την καλησπέρα μας και στον Τάκη, ο οποίος ακούει δυνατά από το γραφείο. Hello there.

Devil and Mark Words. Αυτό είναι το Your Loving Arms και το θυμάστε η μεγαλύτερη από το πρόσφατο, από το μακρινό παρελθόν μάλλον. Ήταν τεράστιο hit κάποια στιγμή. Anyway, πάμε να σας μιλήσω για το μυστήριο σε νησί φάντασμα, με νησί φάντασμα. Και αν θέλετε για αυτό το νησί φάντασμα, βάλτε και εισαγωγικά. Αυτό το νησί φάντασμα υπάρχει σε λίμνη του Καναδά και εμφανίστηκε, εξαφανίστηκε και βρέθηκε 30 χιλιόμετρα μακριά. Κι όμως. Μπορεί να προκύψει κάτι τέτοιο και δεν είναι η πρώτη φορά. Το έλεγα και στο ξεκίνημα της εκπομπής. Πλωτό, θα μπορούσε να το πει κανείς, νησί φάντασμα έκτασης 2 γηπέδων εμφανίστηκε ξαφνικά σε λίμνη του Καναδά για να μετακινηθεί λίγο αργότερα κατά 30 χιλιόμετρα. Με ένα ανεξήγητο φυσικό φαινόμενο ήρθαν αντιμέτωποι ιδιοκτήτες σκαφών στη λίμνη Willston της Βρετανικής Κολομβίας στον Καναδά, όταν εντόπισαν μια εντελώς νέα έκταση γης που καλύπτωταν από δέντρα και εκτινόταν σε χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα. Ναι. Αρχικά οι τοπικές αρχές υπέθεσαν ότι επρόκειται για οπτική ψευδέστηση για ψηφιακή τροποποιημένη εικόνα τεχνητής νοημοσύνης. Ωστόσο, οι δορυφορικές λήψεις της 21ης Ιουλίου επιβεβαίωσαν πως τη μεγαλύτερη τεχνητή λίμνη γλυκού νερού της περιοχής είχε πράγματι σχηματιστεί σε ένα νέο νησί με μέγεθος που αντιστοιχούσε περίπου τη λίμνη γλυκού νερού της περιοχής είχε πράγματι σχηματιστεί σε ένα νέο νησί

Κίντρο, που διαχειρίζεται τον Ταμείο Ευθύρα. Το φαινόμενο προκλήθηκε από τη στάθμη ρεκόρ των νερών φέτος. Και το καταλαβαίνετε αυτό. Τα οποία σε συνδυασμό με τους ισχυρούς ανέμους και το αβαθές ριζικό σύστημα των δέντρων αποκόλλησαν

40 Acre Book στο Wisconsin των Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο αποκολλήθηκε αποτοπισμένα και επιπλέει μετακινούμενο στην επιφάνεια. Φοβερό, ε? Και όμως προκύπτει AC, ο τίτλος του τραγουδιού που ακούτε τώρα. Και μ' αρέσει πολύ.

Αυτό είναι το Skim Sam και είναι το πρώτο τελευταίο για σήμερα. Και υπό τους ήχους αυτού, πριν πάμε στο Vela, μια υπογραφία από Daniel Irsina. Κάποτε εγώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω. DJ Mix, η επιστροφή. Τέλος για σήμερα και αύριο μέρα είναι. Πρώτο Θεός, εδώ θα είμαστε 6 με 8. Και σήμερα σε δίκτυο στην Ελλάδα για τη Μυτιλήνη Slam 101,5, για την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας Kiss FM 89, για το Ηράκλειο Κρήτης DRS 953, για τον Εύρο Hit Radio 88,3, για την Κεφαλονιά 100,6 Kiss και σε παγκόσμια μετάδοση djmix.gr, το website.

καθημερινότητά σας. Σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω το main sponsor Pizza Fun και τις επιχειρήσεις από τη Μυτιλίνη, LA Dog, El Cafecito, Spicy και Ζαχαροπλαστείο Βιενέζα. Εμείς ανανεώσουμε κλασικά για αύριο Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου, ακριβώς 6 το απόγευμα. Μέχρι τότε, ό,τι και αν τα περάσετε υπέροχα, φιλιά πολύ.

Κούμπα παρουσιάζει και αποχαιρετάει το καλοκαίρι 2026 με το πιο δυνατό 80's 90's Party, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. 80's 90's Party στο Κούμπα, στην Αμουδάρα. Στα DEX, ο Ελληνογάλος DJ Λεό από Αθήνα μαζί με το Γιάννη Τζανετή. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Το Κούμπα αποχαιρετάει το καλοκαίρι με τα κορυφαία των 80's και 90's. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6936 778 800. Να είστε εκεί.

0: DRS. DRS on Monday.
1: Απαπα, τι ωραίες μυρωδιές είναι αυτές.
2: Πάλι έξω πρόχειρα θα φάμε.
1: Καλά, δεν έμαθες το Βιγκανάτο? Το πιο in street food του Ηρακλείου. Όλα χειροποίητα, φτιαγμένα με αγνά και τοπικά προϊόντα. Είσαι ή δεν είσαι vegan, στο Βιγκανάτο θα βρεις μοναδικές γεύσεις, ιδιαίτερες και ξεχωριστές. Τυλιχτά με γύρω μανιταριών σόγιας και όχι μόνο. Μπέργκερ, σαλάτες, αλλά και gluten free επιλογές.
2: Μπαίνουμε λοιπόν.
1: Μπήκαμε.
3: Βιγκανάτο, Βουρβάχων 8 στο κέντρο της πόλης μας και στο veganato.gr.
1: Τρώμε γρήγορα και υγιεινά. Βιγκανάτο λέμε.
4: Το Κούμπα παρουσιάζει και αποχαιρετάει το καλοκαίρι 2026 με το πιο δυνατό 80s 90s Party. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. 80s 90s Party στο Κούμπα στην Αμουδάρα. Στα Dex ο Ελληνογάλος DJ Λεό από Αθήνα μαζί με το Γιάννη Τζανετή. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Το Κούμπα αποχαιρετάει το καλοκαίρι με τα κορυφαία των 80s και 90s. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6936 778 800. Να είστε εκεί.
5: Now, the best mix of music all day. DRS FM 95.3.
6: Τελευταίο τσεκ. Όλα οκ. Μουσική.
7: Στην πρίζα.
6: Ακροατές. Στην πρίζα κι αυτοί.
7: Οκ. Πριζωθείτε κι εσείς.
8: Οι χορεύματα με το Γιάννη Τζανετή στον DRS. Η εκπομπή που σας βάζει στην πρίζα.
9: Καλησπέρα φίλες και φίλοι, χορεύματα και σήμερα DRS 953. Πάμε μουσικά όπως πάντα, Δευτέρα και Παρασκευή, στο νούμερο 1 disco ραδιόφωνο της Κρήτης. DRS 953. Πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο μουσικό θέμα για σήμερα.

0: Το Κούμπα παρουσιάζει και αποχαιρετάει το καλοκαίρι 2026 με το πιο δυνατό 80s 90s Party. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. 80s 90s Party στο Κούμπα στην Αμουδάρα. Στα Dex ο Ελληνογάλος DJ Λεό από Αθήνα μαζί με τον Γιάννη Τζανετή. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Το Κούμπα αποχαιρετάει το καλοκαίρι με τα κορυφαία των 80s και 90s. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6936 778 800. Να είστε εκεί.
1: Ακούτε DRS 95,3. Τη μουσική επιλέγει ο Γιάννης Τζανετής.
2: 15 μετά τις 8 εδώ στον DRS 953. Πάμε πάντα με τα ηχορεύματα. Γιάννης Τζανετής στην παρέα σας ως και τις 10 το βράδυ. Μένετε μαζί μας.

Η μουσική που σε ξεσηκώνει. Στο ραδιόφωνο που σε απογειώνει. DRS. RDS. 95,3.

Το Κούμπα παρουσιάζει και αποχαιρετάει το καλοκαίρι 2026 με το πιο δυνατό 80s 90s Party. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. 80s 90s Party στο Κούμπα στην Αμουδάρα. Στα Dex ο Ελληνογάλος DJ Λεό από Αθήνα μαζί με το Γιάννη Τζανετή. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Το Κούμπα αποχαιρετάει το καλοκαίρι με τα κορυφαία των 80s και 90s. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6936 778 800. Να είστε εκεί.

0: DRS. DRS on Monday.
1: 195 ύπη, NG Pilot, 4,4 λίτρα κατανάλωση, 7 χρόνια εγγύηση και τιμή δεν παίζει, κάτι δεν κολλάει. Πού είναι τα ψηλά γράμματα?
2: Καθόλου ψηλά γράμματα. Είναι το νέο MG3. Το αυτοκίνητο που τα έχει όλα. Επιδόσεις, οικονομία, πλούσιο στάνταρ εξοπλισμό και εργοστασιακή εγγύηση 7 ετών. Απόκτησέ το και με κινητήρα Hybrid Plus ή βενζίνης από 16.450 ευρώ. Κλείσε test drive σήμερα στο mgmotor.gr. MG. Always get more. Τηλέμαχος ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής MG. 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 542971 έως 2.
3: Αφεντικό, ωραίοι κατάλογοι. Μόνος σου τους πάλεψες?
4: Όχι, πήγα σε γραφείο.
3: Σε γραφείο? Λίγο ανορθόγραφο το γραφείο. Να, εδώ στο ρεστοράν λείπει το Α. Αλλά εντάξει, δείχνει ωραία τα κεφτεδάκια.
4: Αυτά δεν είναι τα κεφτεδάκια. Η χοχλή είναι.
3: Η χοχλή αυτή? Τέλος πάντων, δεν χάθηκε ο κόσμος. Τουλάχιστον είναι ελαφρύς κατάλογος. Καταλογάρα. Σαν χαρτοπετσέτα είναι.
4: Ναι, είναι.
3: Λοιπόν, αφεντικό, με δουλεύεις. Πού πήγες και πέταξες τα λεφτά σου? Ακόμα δεν το έχεις ντοχιουντήσει? Αν θες να κάνεις σοβαρή δουλειά, στο Μάρκογλου θα πας.
5: Μάρκογλου. Τιμοκατάλογοι σε όλες τις γλώσσες. Φωτογραφίσεις, προσπέκτους, stands, banners, επιγραφές, ολοκληρωμένες εργασίες εκτυπώσεων. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες, ξενοδοχεία. Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
6: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
7: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Έχουν τα πιο ωραία βαπτιστικά πακέτα.
6: Αλήθεια? Και για στολισμό?
7: Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
6: Τέλειο. Πού είναι?
7: Κατεχάκι 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν.
6: Ωραία. Πάμε μαζί να διαλέξουμε.
7: Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
6: Σμαραγδένιο Όνειρο. Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
8: 30 χρόνια Fresh Snack. Με 30% περισσότερη γέμιση πραλίνας φουντουκιού. Λαχταριστό, γιγαντιαίο κρουασάν Choco Big από τη Fresh Snack. Η έκπληξη που λιώνει στο στόμα. 30 χρόνια Fresh Snack. Γιορτάζουμε με περισσότερη γέμιση πραλίνας φουντουκιού. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας. Σας το ανταποδίδουμε γλυκά.
9: Με εμπειρία και τεχνογνωσία ανεβαίνουμε επίπεδο με ασφάλεια. Level Tech Κριτσοτάκης Ανελκυστήρες. Ο πιο έμπιστος συνεργάτης σας για την εγκατάσταση, συντήρηση και ανακατασκευή παντός τύπου ανελκυστήρα και ανυψωτικού μηχανήματος. Με εγγύηση και απόλυτη εξειδίκευση, ανελκυστήρες προσαρμοσμένοι στις δικές σας ανάγκες με υψηλή αξιοπιστία. Level Tech Κριτσοτάκης Ανελκυστήρες. Θα μας βρείτε Περγάμου 47, Ηράκλειο Κρήτης και στα τηλέφωνα 2810-25-0077 και 697-22-88-200. Level Tech Κριτσοτάκης Ανελκυστήρες. Ανεβαίνουμε επίπεδο.
6: Ουφ, κουράστηκα. Όλο βάλε, βγάλε τα γυαλιά. Μακριά, κοντά δεν βλέπω πουθενά. Απελπίστηκα πια.
10: Εσύ ακόμα βάλε, βγάλε τα γυαλιά είσαι. Πήγαινε στα οπτικά Σταυράκη να φτιάξεις πολυεστιακά γυαλιά.
11: Λύστε το πρόβλημα της όρασής σας στα οπτικά Σταυράκη. Με εξειδίκευση στα πολυεστιακά γυαλιά οράσεως, με 42 χρόνια εμπειρίας στο χώρο της οπτικής και τουλάχιστον 20.000 ευχαριστημένους πελάτες.
12: Οπτικά Σταυράκη. Με αγάπη και διάθεση για αυτό που κάνουμε, συνεχίζουμε δυναμικά στο χώρο της οπτικής και σας προσφέρουμε αξεπέραστη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές και τεράστια ποικιλία σε κάθε τύπου γυαλιού, οράσεως ή ηλίου.
11: Θα μας βρείτε πλατεία Κορνάρου 31, στο κέντρο της πόλης, ακριβώς στη στάση του λεωφορείου. Τηλέφωνο 2815-203355.
13: Το Κούμπα παρουσιάζει και αποχαιρετάει το καλοκαίρι 2026 με το πιο δυνατό 80s 90s Party. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. 80s 90s Party στο Κούμπα, στην Αμουδάρα. Στα DEX, ο Ελληνογάλος DJ Λέο από Αθήνα μαζί με το Γιάννη Τζανετή. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Το Κούμπα αποχαιρετάει το καλοκαίρι με τα κορυφαία των 80s και 90s. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6936 778 800. Να είστε εκεί.
14: And now The best mix of music all day.
2: DRS FM 95.3.
15: Disco Sound on air. Τώρα. Disco και Italo Disco προτάσεις. Funky Rhythm καταστάσεις. Γιάννης Τζανετής στο μικρόφωνο. Μεταδίδει ηχορεύματα.
16: Okay, here we go.
15: Δεν παίζετε.
17: Επιστρέφουμε φίλες και φίλοι μετά το διαφημιστικό break. Ηχορεύματα πάνω στον DRS 953. Δεύτερο μέρος, λίγο μετά τις 8:30. Οι επιλογές είναι πάρα πολλές. Πάμε μουσικά ως και τις 10 το βράδυ με τις κορυφαίες δεκαετίες.

Στον DRS, οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν ασταμάτητα. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν ασταμάτητα. DRS 95,3. Μόνο επιτυχίες.

0: Το Κούμπα παρουσιάζει και αποχαιρετάει το καλοκαίρι 2026 με το πιο δυνατό 80's 90's Party, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. 80's 90's Party στο Κούμπα στην Αμουδάρα. Στα DEX ο Ελληνογάλος DJ Λεό από Αθήνα μαζί με το Γιάννη Τζανετή. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Το Κούμπα αποχαιρετάει το καλοκαίρι με τα κορυφαία των 80's και 90's. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6936 778 800. Να είστε εκεί.
1: Ακούτε DRS 95,3. Τη μουσική επιλέγει ο Γιάννης Τζανετής.
0: 15 πριν τις 9 εδώ στα ηχορεύματα και σήμερα παρέα με τα αγαπημένα του χθες. Οι κορυφαίες δεκαετίες στον DRS 95,3. Ως και τις 10 μένετε μαζί μας.

Στον DRS, οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν ασταμάτητα. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν ασταμάτητα. DRS 90, 95,3. Μόνο επιτυχίες.

το Κούμπα παρουσιάζει και αποχαιρετάει το καλοκαίρι 2026 με το πιο δυνατό 80s 90s Party. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. 80s 90s Party στο Κούμπα στην Αμουδάρα. Στα DEX ο Ελληνογάλος DJ Λεό από Αθήνα μαζί με τον Γιάννη Τζανετή. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Το Κούμπα αποχαιρετάει το καλοκαίρι με τα κορυφαία των 80s και 90s. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6936 778 800. Να είστε εκεί.

0: DRS. DRS on Monday.
1: Έλα, πού είσαι, σε παίρνω 10 λεπτά.
2: Τι φωνάζεις?
1: Γιατί, τι έγινε?
2: Είμαι στο Frank Burger.
1: Και?
2: Μόλις έφεραν την παραγγελία.
1: Και?
2: Προσπαθώ να αποφασίσω από πού να ξεκινήσω. Smash Burger, Special Burger, το Slow Cooked Pulled Pork Burger ή το Fried Chicken με μυστική συνταγή.
1: Δύσκολα προβλήματα έχεις.
2: Περίμενε, και το ψωμάκι χειροποίητο τον μπριός. Το φτιάχνουν μόνοι τους κάθε μέρα με πραγματικό βούτυρο.
1: Τώρα κατάλαβα γιατί δεν απαντούσες.
2: Άσε, εδώ δεν τρως απλώς μπέργκερ.
1: Ζεις εμπειρία.
2: Και με 10% έκπτωση σε κάθε παραγγελία take away. Έλα γρήγορα, πριν τα φάω όλα.
3: Frank Burger, Πατριάρχου Γρηγορίου 44, Παναγίτσα Μασταμπάς. Τηλέφωνο 2810-254-700.
2: Frank Burger. Όταν όλα είναι χειροποίητα, η διαφορά φαίνεται από την πρώτη μπουκιά.
4: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
5: Δεν έχει η Samsung smartphone ή η Samsung tablet? Στο Mobi Store μπορείς να βρεις όλα τα γνήσια smartphone και tablet της Samsung με την υποστήριξη σε service και αξεσουάρ. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000.
6: Το Κούμπα παρουσιάζει και αποχαιρετάει το καλοκαίρι 2026 με το πιο δυνατό 80s 90s Party. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. 80s 90s Party στο Κούμπα στην Αμουδάρα. Στα DEX ο Γάλλος DJ Λέο από Αθήνα μαζί με το Γιάννη Τζανετή. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Το Κούμπα αποχαιρετάει το καλοκαίρι με τα κορυφαία των 80s και 90s. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6936-778-800. Να είστε εκεί.
7: And now, the best mix of music all day.
8: DRS FM 95.3.
9: Disco sound. On air. Τώρα. Disco και Ιταλο Disco προτάσεις. Funky ρυθμοί καταστάσεις. Γιάννης Τζανετής στο μικρόφωνο. Μεταδίδει χορεύματα. Δεν παίζεται. Χορεύεται.
10: Λίγο μετά τις 9 το βράδυ τα ηχορεύματα παίζουν live μαζί σας. Κάθε βράδυ, Δευτέρας και Παρασκευή, Γιάννη Τζανετή στην παρέα σας. Και πάμε μουσικά με τα κορυφαία των 80s, 70s αλλά και 90s. Ως και τις 10.

0: Το Κούμπα παρουσιάζει και αποχαιρετάει το καλοκαίρι 2026 με το πιο δυνατό 80s 90s Party. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. 80s 90s Party στο Κούμπα στην Αμουδάρα. Στα Dex ο Ελληνογάλος DJ Λεό από Αθήνα μαζί με το Γιάννη Τζανετή. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Το Κούμπα αποχαιρετάει το καλοκαίρι με τα κορυφαία των 80s και 90s. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6936 778 800. Να είστε εκεί.
1: Ακούτε DRS 95,3. Τη μουσική επιλέγει ο Γιάννης Τζανετής.
0: 15 μετά τις 9. Οι χορεύματα στον DRS 953. Γιάννης Τζανετής παίζει για σας και αυτό το βράδυ.

στο Κούμπα παρουσιάζει και αποχαιρετάει το καλοκαίρι 2026 με το πιο δυνατό 80's 90's Party, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. 80's 90's Party στο Κούμπα, στην Αμουδάρα. Στα DEX, ο Ελληνογάλος DJ Λέο από Αθήνα μαζί με το Γιάννη Τζανετή. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Το Κούμπα αποχαιρετάει το καλοκαίρι με τα κορυφαία των 80's και 90's. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6936 778 800. Να είστε εκεί.

0: DRS. DRS on Monday.
1: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες.
2: Yeah.
1: Τραπέζι νούμερο 3. Γερμανοί μου φαίνονται.
2: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
1: Τι λες, αφεντικό, κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
2: Ναι, καλά. Για κοίτα τη γυναίκα μια μυτούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
1: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
2: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
1: Και πώς θα περιγράψα, αφεντικό, τους χοχλιούς, τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα. Σου λέγα να πας στο Μάρκογλου να φτιάξεις τιμοκαταλόγους. Με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
2: Δεν μου λέει, αστροπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκογλου τώρα.
1: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
3: Μάρκογλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
4: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
5: Ουφ, κουράστηκα. Όλο βάλε, βγάλε τα γυαλιά. Μακριά, κοντά, δεν βλέπω πουθενά. Απελπίστηκα πια.
6: Εσύ ακόμα βάλε, βγάλε τα γυαλιά είσαι. Πήγαινε στα οπτικά Σταυράκη να φτιάξεις πολυεστιακά γυαλιά.
7: Λύστε το πρόβλημα της όρασής σας στα οπτικά Σταυράκη. Με εξειδίκευση στα πολυεστιακά γυαλιά οράσεως, με 42 χρόνια εμπειρίας στο χώρο της οπτικής και τουλάχιστον 20.000 ευχαριστημένους πελάτες.
8: Οπτικά Σταυράκη. Με αγάπη και διάθεση για αυτό που κάνουμε, συνεχίζουμε δυναμικά στο χώρο της οπτικής και σας προσφέρουμε αξεπέραστη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές και τεράστια ποικιλία σε κάθε τύπου γυαλιού, οράσεως ή ηλίου.
7: Θα μας βρείτε πλατεία Κορνάρου 31, στο κέντρο της πόλης, ακριβώς στη στάση του λεωφορείου. Τηλέφωνο 2815-2033-55.
9: Το Κούμπα παρουσιάζει και αποχαιρετάει το καλοκαίρι 2026 με το πιο δυνατό 80s 90s Party. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. 80s 90s Party στο Κούμπα στην Αμουδάρα. Στα Dex ο Ελληνογάλος DJ Λεό από Αθήνα μαζί με το Γιάννη Τζανετή. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Το Κούμπα αποχαιρετάει το καλοκαίρι με τα κορυφαία των 80s και 90s. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6936 778 800. Να είστε εκεί.
10: And now the best mix of music all day.
11: DRS-FM 95.3.
0: Disco Sound on air. Τώρα. Disco και Ιταλο-disco προτάσεις. Funky Rhythm καταστάσεις. Γιάννης Τζανετής στο μικρόφωνο. Μεταδίδει ηχορεύματα.
12: Okay, here we go.
0: Δεν παίζεται.
13: Λίγο μετά τις 9.30 και αυτό το βράδυ είμαστε παρέα. DRS 953. Γιάννης Τζανετής, πάμε μουσικά ως και τις 10 με τις κορυφαίες δεκαετίες. Μην ξεχνάτε, όλα τα αγαπημένα είναι εδώ.

0: Κούμπα παρουσιάζει και αποχαιρετάει το καλοκαίρι 2026 με το πιο δυνατό 80s 90s Party. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. 80s 90s Party στο Κούμπα στην Αμουδάρα. Στα Dex ο Ελληνογάλος DJ Λέο από Αθήνα μαζί με τον Γιάννη Τζανετή. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Το Κούμπα αποχαιρετάει το καλοκαίρι με τα κορυφαία των 80s και 90s. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6936 778 800. Να είστε εκεί.
1: Ακούτε DRS 95,3. Τη μουσική επιλέγει ο Γιάννης Τζανετής.
2: 15 λεπτά πριν σας αφήσουμε για σήμερα, πάντα τα κορυφαία είναι εδώ και απόψε στον DRS 953.
1: Ηχορεύματα.

Το Κούμπα παρουσιάζει και αποχαιρετάει το καλοκαίρι 2026 με το πιο δυνατό 80s 90s Party. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. 80s 90s Party στο Κούμπα στην Αμουδάρα. Στα Dex ο Ελληνογάλος DJ Λεό από Αθήνα μαζί με το Γιάννη Τζανετή. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Το Κούμπα αποχαιρετάει το καλοκαίρι με τα κορυφαία των 80s και 90s. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6936 778 800. Να είστε εκεί.

0: DRS. DRS. On Monday.
1: Το Κούμπα παρουσιάζει και αποχαιρετάει το καλοκαίρι 2026 με το πιο δυνατό 80s 90s Party. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. 80s 90s Party στο Κούμπα στην Αμουδάρα. Στα Dex ο Ελληνογάλος DJ Λεό από Αθήνα μαζί με το Γιάννη Τζανετή. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Το Κούμπα αποχαιρετάει το καλοκαίρι με τα κορυφαία των 80s και 90s. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6936 778 800. Να είστε εκεί.
2: Και τώρα, actually, το τραγούδι της εβδομάδας στον DRS.
3: Ο DRS FM παρουσιάζει.

0: Now, the best mix of music all day. DRS-FM 95.3.
1: Για την επόμενη ώρα, τα αγαπημένα των 90s από τον Μιχάλη Σηματήρα.

0: Το Κούμπα παρουσιάζει και αποχαιρετάει το καλοκαίρι 2026 με το πιο δυνατό 80s 90s Party. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. 80s 90s Party στο Κούμπα στην Αμουδάρα. Στα Dex ο Ελληνογάλος DJ Λεό από Αθήνα μαζί με το Γιάννη Τζανετή. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Το Κούμπα αποχαιρετάει το καλοκαίρι με τα κορυφαία των 80s και 90s. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6936 778 800. Να είστε εκεί.
1: Τα αγαπημένα των 90s από τον Μιχάλη Σημαντήρα.

Το Κούμπα παρουσιάζει και αποχαιρετάει το καλοκαίρι 2026 με το πιο δυνατό 80s 90s Party. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. 80s 90s Party στο Κούμπα στην Αμουδάρα. Στα DEX ο Ελληνογάλος DJ Λεό από Αθήνα μαζί με το Γιάννη Τζανετή. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Το Κούμπα αποχαιρετάει το καλοκαίρι με τα κορυφαία των 80s και 90s. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6936 778 800. Να είστε εκεί.

0: DRS on Monday.
1: Το Κούμπα παρουσιάζει και αποχαιρετάει το καλοκαίρι 2026 με το πιο δυνατό 80s 90s Party. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. 80s 90s Party στο Κούμπα στην Αμουδάρα. Στα Dex ο Ελληνογάλος DJ Λέο από Αθήνα μαζί με το Γιάννη Τζανετή. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Το Κούμπα αποχαιρετάει το καλοκαίρι με τα κορυφαία των 80s και 90s. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6936 778 800. Να είστε εκεί.
2: And now the best mix of music all day.
3: DRS-FM 95.3.
4: Τα αγαπημένα των 90s από τον Μιχάλη Σημαντήρα.

0: Η μουσική που σε ξεσηκώνει. Στο ραδιόφωνο που σε απογειώνει. DRS. RDS. 95,3.
1: This recording studio somewhere far, far away.

Το Κούμπα παρουσιάζει και αποχαιρετάει το καλοκαίρι 2026 με το πιο δυνατό 80s 90s Party. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. 80s 90s Party στο Κούμπα στην Αμουδάρα. Στα DEX ο Ελληνογάλος DJ Λεό από Αθήνα μαζί με το Γιάννη Τζανετή. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Το Κούμπα αποχαιρετάει το καλοκαίρι με τα κορυφαία των 80s και 90s. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6936 778 800. Να είστε εκεί.

0: DRS. DRS on Monday.
1: Το Κούμπα παρουσιάζει και αποχαιρετάει το καλοκαίρι 2026 με το πιο δυνατό 80's 90's Party αυτό το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. 80's 90's Party στο Κούμπα στην Αμουδάρα. Σας περιμένουμε για μια ξεχωριστή νύχτα. Στα Dex ο νούμερο 1 Ελληνογάλος DJ Leo από Αθήνα μαζί με τον Γιάννη Τζανετή. Αυτό το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου το Κούμπα αποχαιρετάει το καλοκαίρι με τα κορυφαία των 80's και 90's. Τηλέφωνο για κρατήσεις 693 76 778 800. Αυτό το Σάββατο στο Κούμπα 80's 90's Party. Να είστε όλοι εκεί.
2: And now the best mix of music all day.
3: DRS FM 95.3.

το Κούμπα παρουσιάζει και αποχαιρετάει το καλοκαίρι 2026 με το πιο δυνατό 80s 90s Party αυτό το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. 80s 90s Party στο Κούμπα στην Αμουδάρα. Σας περιμένουμε για μια ξεχωριστή νύχτα. Στα Dex ο νούμερο 1 Ελληνογάλος DJ Leo από Αθήνα μαζί με το Γιάννη Τζανετή. Αυτό το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου το Κούμπα αποχαιρετάει το καλοκαίρι με τα κορυφαία των 80s και 90s. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6936 778 800. Αυτό το Σάββατο στο Κούμπα 80s 90s Party. Να είστε όλοι εκεί.

Η μουσική που σε ξεσηκώνει. Στο ραδιόφωνο που σε απογειώνει. DRS. RDS. 95,3.

Το Κούμπα παρουσιάζει και αποχαιρετάει το καλοκαίρι 2026 με το πιο δυνατό 80s 90s Party. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. 80s 90s Party στο Κούμπα στην Αμουδάρα. Στα Dex ο Ελληνογάλος DJ Λέο από Αθήνα μαζί με το Γιάννη Τζανετή. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Το Κούμπα αποχαιρετάει το καλοκαίρι με τα κορυφαία των 80s και 90s. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6936 778 800. Να είστε εκεί.

0: DRS on Monday.
1: Το Κούμπα παρουσιάζει και αποχαιρετάει το καλοκαίρι 2026 με το πιο δυνατό 80s 90s Party. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. 80s 90s Party στο Κούμπα στην Αμουδάρα. Στα DEX ο Ελληνογάλος DJ Λέο από Αθήνα μαζί με το Γιάννη Τζανετή. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Το Κούμπα αποχαιρετάει το καλοκαίρι με τα κορυφαία των 80s και 90s. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6936 778 800. Να είστε εκεί.
2: And now the best mix of music all day.
3: DRS FM 95.3.

Στον DRS, οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν ασταμάτητα. DRS 95,3. Μόνο επιτυχίες.

Στον DRS, οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν ασταμάτητα. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν ασταμάτητα. DRS 95,3. Μόνο επιτυχίες.

Το Κούμπα παρουσιάζει και αποχαιρετάει το καλοκαίρι 2026 με το πιο δυνατό 80s 90s Party αυτό το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. 80s 90s Party στο Κούμπα στην Αμουδάρα. Σας περιμένουμε για μια ξεχωριστή νύχτα. Στα Dex ο νούμερο 1 Ελληνογάλος DJ Leo από Αθήνα μαζί με τον Γιάννη Τζανετή. Αυτό το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου το Κούμπα αποχαιρετάει το καλοκαίρι με τα κορυφαία των 80s και 90s. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6936 778 800. Αυτό το Σάββατο στο Κούμπα 80s 90s Party. Να είστε όλοι εκεί.

Το Κούμπα παρουσιάζει και αποχαιρετάει το καλοκαίρι 2026 με το πιο δυνατό 80s 90s Party. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. 80s 90s Party στο Κούμπα στην Αμουδάρα. Στα Dex ο Ελληνογάλος DJ Λεό από Αθήνα μαζί με το Γιάννη Τζανετή. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Το Κούμπα αποχαιρετάει το καλοκαίρι με τα κορυφαία των 80s και 90s. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6936 778 800. Να είστε εκεί.

0: Το Κούμπα παρουσιάζει και αποχαιρετάει το καλοκαίρι 2026 με το πιο δυνατό 80s 90s Party αυτό το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. 80s 90s Party στο Κούμπα στην Αμουδάρα. Σας περιμένουμε για μια ξεχωριστή νύχτα. Στα Dex ο νούμερο 1 Ελληνογάλος DJ Leo από Αθήνα μαζί με το Γιάννη Τζανετή. Αυτό το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου το Κούμπα αποχαιρετάει το καλοκαίρι με τα κορυφαία των 80s και 90s. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6936 778 800. Αυτό το Σάββατο στο Κούμπα 80s 90s Party. Να είστε όλοι εκεί.
1: From the island of Crete, the center of Heraklion, this CRS 95.3
2: DRS.

0: Παίζουμε τις κορυφαίες δεκαετίες.
1: Παίζουμε τις κορυφαίες επιτυχίες.
2: DRSFM.
1: Συντονίσου μαζί του.

Το Κούμπα παρουσιάζει και αποχαιρετάει το καλοκαίρι 2026 με το πιο δυνατό 80s 90s Party. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. 80s 90s Party στο Κούμπα στην Αμουδάρα. Στα Dex ο Ελληνογάλος DJ Λεό από Αθήνα μαζί με το Γιάννη Τζανετή. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Το Κούμπα αποχαιρετάει το καλοκαίρι με τα κορυφαία των 80s και 90s. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6936 778 800. Να είστε εκεί.

το Κούμπα παρουσιάζει και αποχαιρετάει το καλοκαίρι 2026 με το πιο δυνατό 80's 90's Party αυτό το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. 80's 90's Party στο Κούμπα στην Αμουδάρα. Σας περιμένουμε για μια ξεχωριστή νύχτα. Στα Dex ο νούμερο 1 Ελληνογάλος DJ Leo από Αθήνα μαζί με το Γιάννη Τζανετή. Αυτό το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου το Κούμπα αποχαιρετάει το καλοκαίρι με τα κορυφαία των 80's και 90's. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6936 778 800. Αυτό το Σάββατο στο Κούμπα 80's 90's Party. Να είστε όλοι εκεί.

0: Παίζουμε τις κορυφαίες δεκαετίες. Παίζουμε τις κορυφαίες επιτυχίες.
1: DRSFM.
0: Συντονίσου μαζί του.

Το Κούμπα παρουσιάζει και αποχαιρετάει το καλοκαίρι 2026 με το πιο δυνατό 80s 90s Party. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. 80s 90s Party στο Κούμπα στην Αμουδάρα. Στα Dex ο Ελληνογάλος DJ Λεό από Αθήνα μαζί με το Γιάννη Τζανετή. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Το Κούμπα αποχαιρετάει το καλοκαίρι με τα κορυφαία των 80s και 90s. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6936 778 800. Να είστε εκεί.

0: τις κορυφαίες δεκαετίες. Παίζουμε τις κορυφαίες επιτυχίες.
1: DRSFM.
0: Συντονίσου μαζί του.

0: τις κορυφαίες δεκαετίες. Παίζουμε τις κορυφαίες επιτυχίες.
1: DRSFM.
0: Συντονίσου μαζί του.

Το Κούμπα παρουσιάζει και αποχαιρετάει το καλοκαίρι 2026 με το πιο δυνατό 80s 90s Party αυτό το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. 80s 90s Party στο Κούμπα στην Αμουδάρα. Σας περιμένουμε για μια ξεχωριστή νύχτα. Στα Dex ο νούμερο 1 Ελληνογάλος DJ Leo από Αθήνα μαζί με το Γιάννη Τζανετή. Αυτό το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου το Κούμπα αποχαιρετάει το καλοκαίρι με τα κορυφαία των 80s και 90s. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6936 778 800. Αυτό το Σάββατο στο Κούμπα 80s 90s Party. Να είστε όλοι εκεί.